Ακούσαμε το φανταστικό σκέρτσο έργο 25 του Τσέχου συνθέτη και βιολιστή Γιώζεφ Σουκ 1874-1935. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ισπανικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης διεύθυνε ο Κριστόφ Κούνιχ. Ακολουθεί το κοντσέρτο για βιόλα και ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Αποτελείται από τρία μέρη. Μοντεράτο, αντάτζο ρελιτζόζο, αλέγκρο βιβάτζ. Σολίστη είναι η Ταμπία Τσίμερμαν. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ισπανικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης διευθύνει και πάλι ο Κριστόφ Κούνιχ.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Σολίστη ήταν η Ταμπία Τσίμερμαν. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ισπανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης διεύθυνε ο Κρίστοφ Κόνιχ. Ακολουθεί η Συμφωνία αριθμός 8, έργο 88 του Αντωνίου Ντβοζάκ. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο κονμπρίο σε σόλ μίζωνα, αντάτζο σε ντο ελάσσονα, αλεγκρέτο γκρατσιόζο μόλτο βιβάντσε σε σόλ ελάσσονα και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο μανών τρόπο σε σόλ μίζωνα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισπανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης διευθύνει και πάλι ο Κρίστοφ Κόνιχ.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 8, έργο 88 του Αντωνίν Ντβοράκ. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ισπανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης διεύθυνε ο Κρίστοφ Κόνιχ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο αριθμός 2, σε μία ύφεση μείζων, έργο 87 του Ντβοράκ. Αποτελείται από τα ακόλουθα 4 μέρη. Αλέγκρο con fuoco, lento, σκέρτσο με ένδειξη Allegro Moderato Grazioso και φινάλε με ένδειξη Allegro Manon Troppo. Ερμηνεύουν η Τζαν Ζούο, πιάνο, η Ελένα Ουριώστη, βιολί, η Λίζ Μπερτού, βιόλα και ο Γκάι Τζόνστον, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο αριθμός 2 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 87 του Αντωνίου Ντβοράκ. Ερμήνευσαν η Τζαν Ζούο, πιάνο, η Ελένα Ουριώστη, βιολί, η Λίζ Μπερτού, βιόλα και ο Γκάι Τζόνστον, βιολοντσέλο. Ακολουθεί στην εκδοχή για πιάνο με 4 χέρια ο σλαβικός χορός σε λα μίζωνα, έργο 46, αριθμός 5 του Dvořák. Ερμηνεύει το πιανιστικό ντουό James Anagnoson και Leslie Kinton.

ακούσαμε στην εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια τον σλαβικό χορό Σελά Μίζωνα, έργο 46, αριθμός 5 του Αντωνίν Ντβοράκ. Ερμήνευσε το ντουο James Anagnoson και Leslie Kinton. Επόμενη επιλογή του BBC, η καντάτα Ινό για υψήφωνο και ορχήστρα του Johann Christoph Friedrich Bach. 1732-1795. Σολίστη είναι η ψήφωνος Μπάρμπαρα Σλίκ. Το οργανικό σύνολο Das Kleine Konzert διευθύνει ο Hermann Max.

Ακούσαμε την καντάτα Ίνο για υψίφωνο και ορχήστρα του Johann Christoph Friedrich Bach 1732-1795. Σολίστη ήταν η υψίφωνος Barbara Schlick. Το οργανικό σύνολο Das Kleine Konzert διεύθυνε ο Hermann Max. Ακολουθεί στην ορχιστρική εκδοχή η σουίτα 5 παιδικών κομματιών με γενικό τίτλο «Η μάνα μου η Χίνα» του Maurice Ravel. Το πρώτο κομμάτι, με τίτλο «Παβάνα της ωραίας κοιμωμένης», είναι εμπνευσμένο από το παραμύθι «Η ωραία κοιμωμένη» του Σαρλ Περό. Πηγή έμπνευσης του δεύτερου κομματιού, με τίτλο «Ο Κοντορεβιθούλης», υπήρξε το ομότιτλο παραμύθι του ίδιου λογοτέχνη. Το τρίτο κομμάτι, με τίτλο «Η μικρή άσχημη κοπέλα, αυτοκράτηρα των παγόδων», είναι εμπνευσμένο από το παραμύθι «Ο πράσινος δράκος» της ανταγωνίστριας εντός εισαγωγικών του Περό Μαρί Κατρίν Δολνουά. Εδώ ο Ραβέλ παραθέτει μια πεντάφθογγη κλίμακα που παραπέμπει στην Άπο Ανατολή. Το τέταρτο κομμάτι, με τίτλο «Οι συνομιλίες μεταξύ της πεντάμορφης και του τέρατος», είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο παραμύθι της Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Η πηγή έμπνευσης του πέμπτου κομματιού, με τίτλο «Ο νεραϊδόκηπος», είναι άγνωστη. Την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Hans Graff.

Ακούσαμε στην ορχιστρική εκδοχή τη σουίτα 5 παιδικών κομματιών με γενικό τίτλο «Η μάνα μου, η Χίνα» του Μωρίς Ραβέλ. Την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διήθυνε ο Hans Graf. Ακολουθεί σε εκδοχή για πιάνο «Η χώρα των λωτοφάγων», έργο 47 αριθμός 1 του Άγγλου συνθέτη Cyril Scott 1879-1970. Ερμηνεύει η Κριστίνα Ορτής.

ακούσαμε σε εκδοχή για πιάνο τη χώρα των λωτοφάγων, έργο 47 αριθμός 1 του Άγγλο συνθέτη Cyril Scott 1879-1970. Ερμήνευσε η Κριστίνα Ορτής. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο σονατίνες για μαντολίνο και τσέμπαλο του Ludwig van Beethoven. Είναι γραμμένες σε ντο ελάσσονα και σε ντο μίζωνα αντιστοιχά. Ερμηνεύουν η Avi Avital, μαντολίνο, και Salev ad el τσέμπαλο.

Ακούσαμε δύο σονατίνες για μαντολίνο και τσέμπαλο του Ludwig van Beethoven, γραμμένες αντίστοιχα σε ντο ελάσσονα και ντο μίζωνα. Ερμήνευσαν οι Avi Avital, μαντολίνο, και Salev ad el τσέμπαλο. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο μέρη από ένα ημιτελές κοντσέρτο για κόρνο και ορχήστρα σε μη ύφεση μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Το απόσπασμα Kechel 370β και το ρόντο Kechel 371. Σολίστη είναι ο κορνίστας James Somerville. Την ορχήστρα CBC του Vancouver, του Καναδά, διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρτη.

ακούσαμε δύο μέρη από ένα ημιτελές κοντσέρτο για κόρνο και ορχήστρα σε μη ύφεση μείζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακούσαμε δύο μέρη από ένα ημιτελές κοντσέρτο για κόρνο και ορχήστρα σε μη ύφεση μείζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Λάιλ Άσονα, έργο 150 της Αμερικανίδας συνθέτριας Amy Beach, 1867-1944. Ερμήνευσε το τρίο Μήθρας. Επίλογος της εκπομπής μας, το Ave Verum Corpus για χοροδία του σύγχρονου Καναδού συνθέτη λετωνικής καταγωγής Ιμαντς Ράμινς, γεννημένου το 1943. Τη χοροδία δωματίου του Βανκούβερ διευθύνει ο Τζον Ουόσμπερν.

Ακούσαμε το Ave Verum Corpus του σύγχρονου Καναδού συνθέτη λετονικής καταγωγής Ιμαντς Ράμινς, γεννημένου το 1943. Τη χοροδία δωματίου του Βανκούβερ διεύθυνε ο Τζον Ουόσμπερν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Με ένα γάμο θα ξεκινήσουμε το σημερινό ήχο της αυγής. Ακούσουμε την ουβερτούρα από τους γάμους του Φίγκαρο. Παίζει η Royal Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Frank Shipway. Wolfgang Amadeus Mozart.

Giovanni Battista Sammartini. Συμφωνία σε μη ύφεση μείζωνα JC 26. Τα μέρη: πρώτο αλεγκρό ασάι, δεύτερο αλεγκρίνο, τρίτο αλεγκρίσιμο. Παίζει η Ακαδέμια Νταρκέντια και διευθύνει η Αλεσάνδρα Ρόσι Λούριγκ.

Από τη σύνθεση του Joseph Haydn, String Quartet Opus 1, νούμερο 4, σε σολμίζωνα, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Presto και το πέμπτο μέρος Presto. Παίζει το Kodaly Quartet.

Από το πιάνο τρίο νούμερο 6, όπως 70, νούμερο 2 του Ludwig van Beethoven, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Poco Sostenuto, Allegro ma non troppo. Ερμηνεύουν Daniel Barenboim, Michael Barenboim και Kian Soltani.

Από τους 5 γερμανικούς χορούς του Franz Schubert θα ακούσουμε το νούμερο 5 σε ντο μίζωνα. Ερμηνεύουν Gidon Kremer, Gabriel Lester, Dietmund Poppen, Richard Lester και Enno Senft. Όλοι αυτοί μαζί με την Chamber Orchestra of Europe.

Ντομένικο Σκαρλάτη. Σονάτα σε ντο δίες ελάσσονα KK 247. Διαχειρός Μιχαήλ Μπρετνιόβ.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτηδάς του προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, Μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξη για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεση Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε σύντονοι.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. πρωτότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Ξεκίνημα καινούργια σήμερα. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 23 του μήνα Ιουνίου του 2026, κυρίες και κύριοι. Και εσείς βεβαίως είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή συνέχεια. Καλό δρόμο όσο μετακινήσετε με προσοχή και σύναση για να πάτε και να επιστρέψετε με ασφάλεια. Να σας θυμίσω ότι οι συχνότητές μας στη Δυτική Ελλάδα, εκεί όπου μας εντοπίζετε και γίνεστε μέλος της παρέας, είναι 92,5 και 93,9 και έχετε πάντα και τη δυνατότητα της εναλλακτικής χρήσης του διαδικτύου μέσω του erteco.gr και επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Είναι η πλατφόρμα δοκιμασμένη, έτσι. Επειδή πολλές πλατφόρμες που κυκλοφορούν τελευταία, αυτή είναι δοκιμασμένη και εγγυημένα. Έχετε τη δυνατότητα να μας εντοπίσετε εφόσον την κάνετε χρήση σε οποιοδήποτε μέρος και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με την ταυτότητά μας σήμερα, όπως και πάντα, ποιος γιορτάζει? Η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Υπάρχει και Άγιος Βάρβαρος, θα σας πω σε λίγο, που υπάρχει και μια εκκλησία στην Αιτωλό Ακαρνανία και τιμά σήμερα τη μνήμη του. Θα σας τα πω λίγο μετά αυτά. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνής ημέρα χειρών, η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Να σας πω τώρα κάτι που μου ήρθε στο μυαλό, επειδή καθημερινά διαβάζουμε την ταυτότητα της ημέρας. Στην στήλη η επέτη της ημέρας, Διεθνής ημέρες, Παγκόσμιες ημέρες κλπ. Είναι μερικές φορές πολλές. Πολλοί χαρακτηρισμοί τους οποίους δεν τους έχουμε σε γνώση και από κάποιο σημείο και μετά θα μπορούσα να πω ότι λίγο ξεφεύγει το ζήτημα με τόσες πολλές διεθνείς ημέρες και χαρακτηρισμού κλπ. Καλό είναι ωστόσο ώστε να αφυπνά την ενημέρωση και την μνήμη αυτές τις ημέρες, αλλά νομίζω ότι μερικές φορές λίγο το έχουμε παρακάνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι επέτειες όπως καταγράφονται στην ταυτότητα της ημέρας, γι' αυτό και εγώ σας τους μεταφέρω. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. 1894 από τον Βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν, νομίζω το όνομά του σας κατατοπίζει αντιστοίχως, ιδρύεται στο Παρίσι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και πρώτος πρόεδρος, Έλληνας παρακαλώ, το 1894, ο Δημήτρης Βικέλλας. 1902, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η Daimler, υιοθετεί για πρώτη φορά την εμπορική επωνυμία, το όνομα δηλαδή, Mercedes. Mercedes ονομαζόταν, θα σας πω που το πήρε και το όνομα, Mercedes ονομαζόταν η κόρη του αυστριακού επιχειρηματία, ο Πάμπλουτος, ο οποίος βέβαια ζήτησε από τους υπευθύνους της εταιρείας να του φτιάξουν ένα αυτοκίνητο. Ακούσατε, τους είπε, θέλω ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Καταλάβατε, ήθελε κάτι πολύ σύγχρονο, μάλλον υπερσύγχρονο, μελλοντικό. Του έδωσε λοιπόν και το όνομα της κόρης του. Όπως καταλαβαίνετε, η Mercedes ήρθε τότε το 1902 για να μείνει. Στη Δοϊράνη, οι ελληνικές δυνάμεις το 1913 την καταλαμβάνουν. Ήταν ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, θυμίζω. Έρχομαι λίγο πιο κοντινά, 1964, συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον τότε Πρωθυπουργό Έλληνα, Γεώργιο Παπανδρέου, με τον τότε Αμερικανό Πρόεδρο, Λίντον Τζόνσον, για να του μιλήσει και πιεστικά θα έλεγε κανείς για τις υποχωρήσεις στο Κυπριακό. 1997, ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο ήταν καλεσμένος στο Ομίλου Λάτσι, βρέθηκε στην Ελλάδα σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Η σημερινή ημέρα όμως χαρακτηρίζεται και από πολιτικές αναφορές, αν θέλετε. Νομίζω ότι ξεχωριστή εξ αυτών ήταν η ημέρα όπου έχασε τη ζωή του, η ημέρα θανάτου δηλαδή, στις 23 Ιουνίου του 1996, ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Είχε γεννηθεί το 1919. Έφυγε από τη ζωή του 1996. Νομίζω ότι λίγο πολύ είναι σχετικά κοντινή ημερομηνία και θυμόμαστε πολλά πέριξ αυτού. Λοιπόν, αφήνω την ταυτότητα της ημέρας για να δω την ειδησιογραφία της ημέρας, που αν μη τι άλλο στην πλειοψηφία της δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο ή μόνο τουλάχιστον κάτι ενθαρρυντικό, να το πω. Λοιπόν, τι γίνεται με την συμφωνία για τα πυρηνικά? Ολοκληρώθηκαν, φαίνεται, οι τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Τώρα πάμε στην επόμενη φάση. Είμαστε στη φάση B, να το πω κάπως έτσι. Θα επιβλέπει και ένα όργανο, λέει, τη διαμεσολάβηση. Διαβάζοντας και ψάχνοντας, όπως καταλαβαίνετε, και τις αναφορές που γίνονται από τα διεθνή μέσα για την συγκεκριμένη, αν θέλετε, συμφωνία, αυτό που βλέπουμε
γενικά θα σας το πω, τα τεχνικά και ψηλά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε πάντα, φαίνεται ότι μέσω από αυτή η Τεχεράνη συνεχίζει να διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το λέει ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επανέλαβε, είναι επικεφαλής διαπραγματευτής αυτός από το Ιράν, για να ξέρετε γιατί το λέει. Χθες λοιπόν είπα ακριβώς αυτό, ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται αυτή την θαλάσσια οδό με την σημαντική της στρατηγική ναυτιλιακή σημασία κλπ. Κλπ. Αυτά μεταφέρθηκαν από εκεί. Οι διεθνείς κανόνες, είπε, θα τηρηθούν μεταξύ άλλων. Τώρα, αν το αποτέλεσμα αυτών των επαφών, αν θέλετε, των συναντήσεων κλπ. Κλπ. Για τις διαπραγματεύσεις, αυτό που διαβάζουμε από διάφορες αναλύσεις είναι ότι τελικά φαίνεται, ξαναλέω γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς να είσαι και απόλυτα σίγουρος, μπορεί κάτι να αλλάξει στη διαδικασία, φαίνεται να καταλήγει η συμφωνία σε μια συνένεση με την Τεχεράνη με όρους για τα πυρηνικά, ο οποίος ο Ντόναλντ Τραμπ τους είχε απορρίψει, επειδή παλιότερα τους είχε συνάψει ο Ομπάμα. Άρα λοιπόν λένε εδώ οι αναλυτές ότι πιθανολογούν μάλλον ότι θα φτάσουμε σε μια αναδίπλωση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η συμφωνία που φαίνεται ακόμη να διαμορφώνεται επαναφέρει όρους τους οποίους αρχικά είχαν απορρίψει από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί στο παρελθόν είχαν θεωρήσει ότι ήταν αποτυχημένοι. Ήταν όροι της συμφωνίας που είχε πρόσωπο γράψει ο Μπαράκ Ομπάμα. Αυτά διαβάζουμε από τις αναλύσεις. Ξαναλέω και πάλι ότι οδηγούνται σε λύση οι διαπραγματεύσεις, προχωρούν δηλαδή, και περιμένουμε να δούμε τα οριστικά αποτελέσματα. Ξαναλέω πάλι ότι περιμένουμε τα οριστικά. Έχουμε συμφωνία για μια στρατιωτική μετά την κεχηρία που υπήρχε. Έχουμε πάλι κλιμάκωση, όπως καταλαβαίνετε, μετά από μια εβδομάδα. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε λίγο επιφυλάξεις γύρω από όλα αυτά. Λοιπόν, δεν θα μείνω περισσότερο στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε πολλά και στην ειδησιογραφία της περιοχής. Είχαμε μια διάσωση 60χρονου που είχε πέσει στον κρεμό στην περιοχή των Καλαβρίτων χθες. Θα δούμε αν μπορεί ο συνάδελφος να μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες από εκεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και των ειδικών δυνάμεων, έκτη ΕΜΑΚ, έκτη ΕΜΟΔΕ, για να απομακρύνουν και να διασώσουν κάποιον πολίτη σε περιοχές αυτές. Τραυματίστηκε ο πεζοπόρος στην τοποθεσία, από ό,τι βλέπω, Βολεμιά Αρκούδη, κοντά στο Κέρτεση του Δήμου Καλαβρίτων. Είχε πάει για πεζοπορία. Κινητοποιήθηκαν όλες οι αρχές για τη διάσωσή του. Έχει τραυματιστεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από το πολιτικό χώρο, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάς, είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, ξαναλέω και πάλι. Τι άλλο περιμένουμε αυτές τις ημέρες? Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη σήμερα. Από ό,τι βλέπουμε, στη βιομηχανική περιοχή θα είναι για τα εγγένεια της Vianex, αλλά θα περάσει και από τα νοσοκομεία. Προφανώς θα πρέπει να συναντηθεί και με τους συνδικαλιστές του κλάδου που είναι εκεί, και το τελευταίο διάστημα τα έχουν δει όλα, γιατί έχουν συνεχώς απομακρύνσεις και μετακινήσεις με το εντέλεσθε των συναδέλφων τους. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Θα σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας και επειδή χθες είχαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον δημοτικό συμβούλιο, θα φροντίσουμε λοιπόν αν δεν τα καταφέρουμε όλα σήμερα, γιατί ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, και τις επόμενες ημέρες να ζητήσουμε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου γενικότερα για θέματα όπως το τρένο, υπογειοποίηση ΙΜΗ, τρένο Πάτρας και βέβαια αξιοποίηση του λιμανιού. Ήταν και άλλα θέματα, αλλά νομίζω ότι αυτά ήταν στην κορυφή. Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε, σημαίνει ότι μαζί θα πάμε να διαβάσουμε. Θα κάνουμε την πρώτη μας ανάγνωση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μας δίνετε και μια εικόνα, αν θέλετε, από την ειδησιογραφία της ημέρας. Και επειδή θεωρώ ότι ο τύπος, όποιος και είναι αυτός, έντυπος ηλεκτρονικός, πρέπει να υποστηρίζεται, και γιατί όχι ο έντυπος, τον οποίο έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία, όπως έχετε καταλάβει. Λοιπόν, πάμε πρωινή γνώμη. Πρώτη τη σελίδα, έρχεται η σειρά και του Αράξου. Κεντρικό της θέμα. Έπεσαν χθες οι υπογραφές παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι προχωράει ο διαγωνισμός και για άλλα 22 μικρά αεροδρόμια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για το θέμα του αεροδρομίου του Αράξου, ανοίγω την παρένθεσή μου, έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές και με την αερολιμενάρχη και με πρόσφατες αναφορές που κάναμε εν αναμονή αυτής της έναρξης της περίοδου για τους επισκέπτες.

στις αφήξεις κλπ. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα μπορούσαν να γίνουν από την ίδια την πολιτεία. Τώρα η παραχώρηση είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό στην ώρα του. Στην πρώτη σελίδα από την πρωινή γνώμη, όργοι και αγανάκτηση έκοψαν με τροχό τον οδηγό των ατόμων με προβλήματα όρασης για να περάσουν οπτικές ίνες στην έξω αγιά. Ανοίξτε μια παρένθεση. Θυμάστε που λέγαμε εδώ ότι καλό είναι να περνούν και οπτικές ίνες, να περνάει και το δίκτυο του φυσικού αερίου, να περνάει και το δίκτυο της ενέργειας, του ηλεκτρικού. Όλα τα δίκτυα καλό είναι να περνάνε υπογείως. Το θέμα είναι όμως με ποιο τρόπο, πώς και πότε. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει αυτός ο οδηγός για τα άτομα που κινούνται με τον μπαστούνι. Δηλαδή, ακριβώς τους δίνει τη γραμμή. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Έχουν τον μπαστούνι και καθοδηγούνται από το σήμα που είναι ο οδηγός, έτσι λέγεται αυτό. Είναι ένα σημείο πάνω στον πεζόδρομο που καθοδηγεί έναν τυφλό, ο οποίος έχει τον μπαστούνι του. Αυτό λοιπόν το κόψανε στην προκειμένη περίπτωση από ό,τι βλέπω για να περάσουν οπτικές ίνες στην έξω αγιά. Και ξαναλέω εγώ, έχει το ένα σκάβι για να περάσει φυσικό αέριο. Κλείνει. Έχει το άλλο σκάβι για να περάσει το ηλεκτρικό. Κλείνει. Και έρχεται ξανά πάλι για να περάσει οπτικές ίνες. Ξανακλείνει. Μετά άλλη οπτική ίνα. Γενικώς είναι ένα ζήτημα με το ποιο σκάβει, πού σκάβει, με τι σχεδιασμό, πότε και τι, που πρέπει να το ξαναδούμε. Η εταιρεία τη δουλειά τη θέλει να κάνει. Να σκάψει, να βάλει και να κλείσει. Λοιπόν, είναι ένα θέμα στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη που είδαμε αυτό και με αυτή την αφορμή σας είπα και τα υπόλοιπα εγώ. Επιστρέφω όμως την ανάγνωσή μου στους τίτλους. Δεν εντόπισε κακοποίηση. Ανατροπή από τον ιατροδικαστή για το επτάμινο βρέφος στο Καραμανδάνιο. Σύλληψη της μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Βλέπετε τι συμβαίνει. Αυτός ο βομβαρδισμός τέτοιων θεμάτων. Και όταν λέω βομβαρδισμός, τι θέλω να πω. Ναι, είναι ένα γεγονός, μια κακοποίηση. Που πρέπει να ανακοινωθεί. Άλλωστε ανακοινώνεται και από την ελληνική αστυνομία. Δεν είναι τυχαίο όμως που η ελληνική αστυνομία τηρεί κάποιες προϋποθέσεις και κάποιες, αν θέλετε, ηθικές αναφορές και όρια στις ανακοινώσεις της αυτές. Πέρα από το ότι δεν αναφέρονται ονόματα, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που αναφέρεται σε περιπτώσεις κακοποίησης, σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας κλπ. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα βομβαρδίζεται από τα μέσα, θα το πω έτσι, γιατί κάπως έτσι γίνεται, με λεπτομέρειες, τότε να ξέρετε ότι μπορεί να βλέπεις παντού φαντάσματα. Τι θέλω να πω. Να, εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Και δεν μιλώ για τους γιατρούς, μιλώ για τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό εννοώ. Εδώ λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, ο ιατροδικαστής δεν είδε κακοποίηση. Δεν απορρίπτεται τίποτε ως προς τον εντοπισμό των γιατρών, το ξαναλέω γιατί το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, οπότε είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. Απλά όμως θέλει λίγο σοφροσύνη, να το πω, για να προωθούν τέτοιου είδους θέματα, κακοποιήσεις, δολοφονίες κλπ. Δεν χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος ακριβώς με ποιο τρόπο έπιασε το μαχαίρι, με ποιο τρόπο το ακούμπησε, με ποιο τρόπο το πέταξε, με ποιο τρόπο το πλύνε και όλα άλλα τα υπόλοιπα. Το θεωρώ προσωπική μου ταπεινή άποψη. Too much, υπερβολικά. Επιστρέφω στην πρωινή γνώμη και στην ανάγνωσή της. Εγκαίνια στο ερευνητικό κέντρο της Βιανέξ. Σήμερα στη βιομηχανική περιοχή η παρουσία Γεωργιάδη θα περιοδεύσει και σε νοσοκομεία και του Προέδρου του Ομίλου, Δημήτρη Γιανακόπουλου, η Βιανέξ. Η υπόθεση δεν με αφορούσε ποτέ. Ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κάθε εμπλοκή του στο Qatar Gate και δηλώνει ότι θα προσφύγει ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα σας πω μετά τι άλλο έχει προκύψει από χθες. Που έχει ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων και από την αντιπολίτευση. Ο Λαδόπουλος άναψε φωτιές στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η μείωση του φυσικού αντικειμένου του Δήμου κατά περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Στο ίδιο έργο θεατές, Δημοτικό Συμβούλιο, συζήτηση για το τρένο, γράφει η εφημερίδα, με τις γνωστές θέσεις της Δημοτικής Αρχής. Τραυμάτισε ένα λίγο με πατίνι. Συνεχίζω. Συνελήφθη ο οδηγός του γιαταχή, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα καθώς εγκατέλειψε τον 16χρονο. Άγριο επεισόδιο βία σε δομή, με χειροπέδειες τρεις ανήλικες στα Καλάβρητα, το κουβεντιάζαμε χθες. Θρίλερ με Δαλαμάγκα και την έκδοσή του, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και η εκτιμήση για τα επόμενα βήματα. Δεν θα είμαι υποψήφιος με το Πασόκ. Ο Μαρίνος Σκανδάμης με αιχμές για τις αποφάσεις του συνεδρίου του Πασόκ και ανοιχτός για άλλες επιλογές. Ενδιαφέρον και αυτό, το στέλεχος πρώην προφανώς, δεν ξέρω ακόμη, το στέλεχος του Πασόκ. Πελοπόννησος, να συνεχίσουμε την ανάγνωση. Η φτώχεια επιμένει στην αχαΐα, η δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα που περιγράφεται στην έκθεση του ΙΟΒΕ, στις τελευταίες θέσεις σε εισόδημα και ευημερία.
Να σας πω την αλήθεια, δεν περιμέναμε τη μελέτη του ΙΟΒΕ για να το κατανοήσουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι εδώ αποτυπώνεται και με στοιχεία, γιατί πολλές φορές ακούω πολιτικούς να επικαλούνται διάφορα στοιχεία και αριθμούς. Έχουμε λοιπόν χαμηλότερα εισοδήματα, υψηλότερα ποσοστά φτώχειας στη χώρα. Η Αχαΐα το έχει αυτό, να ξέρετε. Είναι στα χαμηλότερα εισοδήματα και στα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας σε σύνολο χώρας, ο νομός Αχαΐας. Ξαναλέω. Στον οποίο βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Συνεχίζω την ανάγνωση με την Πελοπόννησο εγώ. Ακραία ζέστη στη Δυτική Ευρώπη. Νεκρή στη Γαλλία με θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών. Ο καύσωνας μετέτρεψε τον Σικουάνα σε πλάζ. Μας τα είπε και χθες ξανά. Μας τα είχε πει και πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Μας τα είχε πει και πριν από κανένα 1,5 μήνα ο κ. Θοδωσόπουλος. Και εγώ οφείλω να το πω. Και μας είπε βεβαίως, και το σημειώνω, ότι ναι μεν αυτές τις ημέρες, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, οι θερμοκρασίες στις περιοχές αυτές, όπως το Λονδίνο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Βόρεια, η Ιταλία, η Ρώμη κλπ. Θα φτάσουν 37-38, αλλά η άλλη εβδομάδα είναι δύσκολη. 39-40 έχουμε στην Βόρεια Ιταλία, δηλαδή έχει μια διαφοροποίηση. Έρχεται μετά στην περιοχή της Ιταλίας η πολύ πολύ ζέστη, όπως μας τα είπε. Οπότε λοιπόν εκεί τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα και χθες. Δεν θυμάμαι τώρα τι αριθμός νεκρών είχαμε στη Γαλλία, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι δύο μικρά, πολύ πολύ μικρά παιδιά, 2-4 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, λόγω της ζέστης. Λοιπόν, αυτή η ακραία ζέστη στη Δυτική Ευρώπη κρούει για μία ακόμη φορά τον κόδωνο του κινδύνου για το τι και το πώς. Συνεχίζω την ανάγνωσή μου όμως και στα υπόλοιπα θέματα από την Πελοπόννησο. Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Καραμανδάνιο. Επανεκκίνηση με σοβαρά κενά στο ακτινολογικό. Με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού γράφει η εφημερίδα και αβέβαιο μέλλον η επανεκκίνηση του ακτινολογικού τμήματος στο Καραμανδάνιο. Αναμένονται απαντήσεις στη σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμάστε, ανοίγω πάλι την παρένθεσή μου για να θυμίζω το θέμα. Είχαμε κουβεντιάσει με τους γιατρούς του νοσοκομιακούς πριν από μία εβδομάδα περίπου και μας είχαν πει τότε και ενημερώσει ότι εκ των δύο γιατρών του ακτινολογικού στο Καραμανδάνιο, οι οποίοι βέβαια λόγω της υπερεργασίας τα είχαν δει όλα οι άνθρωποι, ο ένας εξ αυτών. Είχε υποβάλει την παραίτησή του, είχε μείνει ένας, ο οποίος θα επέστρεφε τη Δευτέρα στη θέση του γιατί είχε ασθένεια με τόση εφημερία και τόσες ώρες εργασίας, προφανώς πόσο να αντέξεις. Υπάρχει λοιπόν εκεί κενό, βέβαια, με μπαλώματα δηλαδή, με εντέλεστες μετακινήσεις, δεν λύνεται το ζήτημα. Και θα το ξαναπώ, το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας είναι ένα νοσοκομείο που καλύπτει ευαίσθητες ηλικίες. Θέλει εξειδικευμένους γιατρούς και τέλος καλύπτει μια τεράστια γεωγραφικά περιοχή. Ιόνιο, Πελοπόννησος, Στερεά, μεγάλο μέρος Στερεάς, Δυτική Ελλάδα, να μιλάμε και περισσότερα. Λοιπόν, οπότε να δούμε τι απαντήσεις θα δώσει εκεί σήμερα ο Υπουργός. Παραμένω στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Σκανδάμης, αποχώρηση με πιθανή μετακίνηση. Νέα ανατροπή στο τοπικό Πασόκ με δηλώσει Σκανδάμη ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Πελετίδης, ξανά στις ράγες της σύγκρουσης, προαγγελία κινητοποιήσεων από το Δήμαρχο για τρένο και παραλιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος, ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Απολύτως αβάσιμο ζήτημα, λέει, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας. Αυτά λέει ο πρώην επίτροπος. Αυτοκινητοδρόμιο, δεδομένη η βούληση, ξεκάθαρη και αμετάβλητη η θέση μας για την επένδυση, τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης μετά την προσφορά του κ. Ηλιόπουλου, έτσι. Αγίου Ανδρέου, κυκλοφοριακή ασφυξία, σημείο κυκλοφοριακής ασφυξίας καθημερινά λόγω των έργων για το φυσικό αέριο. Είπαμε, το έργο του φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε την υπογραφή για την σύνδεση με την Μεγαλόπολη είναι πολύ πολύ σημαντικό για την Αχαΐα και την Πάτρα. Εδώ λοιπόν θέλει λίγη κατανόηση και λίγη σύνεση από πλευράς των πολιτών. Εάν δεν είναι απαραίτητο, μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο στο κέντρο. Πάρτε ένα λεωφορείο. Πάρτε ένα ποδήλατο. Πηγαίνετε με τα πόδια. Λίγο υπομονή και κατανόηση, γιατί αυτό είναι σημαντικό το έργο του φυσικού αερίου. Ελπίζουμε να αποδώσει και στην τσέπη μας όταν φτάσει. Να συνεχίσω με σύμβουλο επιχειρήσεων. Ναι. Πρώτο το θέμα σύμβανα στις εφημερίδες Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Τρένο και λιμάνι διχάζουν, αλλά απαιτούν άμεσες λύσεις. Τα μεγάλα στοιχήματα της Πάτρας στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται αναφορά στις τοποθετήσεις όλων του Δήμου και των παρατάξεων των Δημοτικών στα ζητήματα αυτά χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων, αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ανεβάζει στροφές, όπως είπαμε, με την προσφορά του Προέδρου της ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Λοιπόν, Ταμείο Καινοτομίας, ευκαιρία ή στάσιμο
γράφει η άποψη, η στήλη της εφημερίδας. Και θα κλείσω με την εφημερίδα Συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Πρωτοσέλιδο της σήμερα της εφημερίδας. Συνεχίσει βανδαλισμοί, μαύρες τρύπες, οι παιδικές χαρές. Μεγάλο το κόστος για το Δήμο Αγρινίου και λουκέτα σε δωρεάν και ασφαλείς χώρους για τα παιδιά. Είναι αυτό το φαινόμενο, θα ανοίξω την παρένθεσή μου, που το παρατηρούμε όχι μόνο στο Αγρίνιο, αλλά και αλλού, και στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις. Να γίνονται ζημιές, βανδαλισμοί ουσιαστικά, στις παιδικές χαρές, οι οποίες φροντίζονται, πολλές φορές έχουν τροποποιηθεί για να είναι ασφαλείς για τα μικρά παιδιά. Κάποιοι λοιπόν, ανεγκέφαλοι, να το πω. Εντάξει, κάποιοι προκαλούν ζημιές συνεχόμενα. Στη συνείδηση διαβάζω επίσης σήμερα: χωροταξικό τουρισμού να αλλάξει κατηγορία η εμφυλοχία. Ο Δήμος ζητάει η εμφυλοχία να αναβαθμιστεί στην κατηγορία της πρώιμης ανάπτυξης στο νέο χωροταξικό. Ξέρετε, το νέο χωροταξικό θα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα με το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν πάρα πολύ καλά οι Δήμοι όλης της χώρας. Μητρό ενελκυστήλων ετωλό Ακαρνανία, μεγάλο το ποσοστό των αδήλωτων, η έλλειψη χρόνου. Οι πολυιδιοκτησίες και ο περιορισμένος αριθμός συνεργείων επιβραδύνουν τη διαδικασία απογραφής λίγη την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι μετά την καταγραφή των καθαρισμένων οικοπαίδων, είναι η καταγραφή των ενελκυστήρων, ξέρετε. Και εκεί υπάρχει θέμα με τα συνεργεία. Πλατιγιάλη μεταξύ εξορίξεων και τουριστικής επένδυσης. Θα έλεγε κανείς μετά, συμπληρώνοντας, λέω εγώ, τι να διαλέξω. Μέγα θέμα και το Πλατιγιάλη. Το επισκέφτηκαν όμως πρόσφατα. Ο κύριος Κικίλιας νομίζω βρέθηκε εκεί. Δεν ξέρω αν είπε κάτι επί τούτου. Σχολικές μεταβολές, καμία κατάργηση, αλλά αρκετές υποβαθμίσεις στην Ετωλό Ακαρνανία. Σας είπα χθες κάποια νούμερα, νομίζω ενδεικτικά. Εξιχνιάστηκαν τρεις απάτες, δύο συλλήψεις μαϊμού λογιστών στο Αγρίνιο. Προσοχή, προσοχή. Για τους ανθρώπους κυρίως που είναι μόνοι, που είναι ηλικιωμένοι, θέλει πολύ μεγάλη σύνδεση. Η αποσύνδεση Αγρινίου Μεσολογγίου ξεκίνησε από τη Διάβγεια. Είναι στην στήλη ευσυνείδητα της εφημερίδας. Και τι εννοεί? Μιλάει για τα δύο νοσοκομεία, Μεσολογγίου και Αγρινίου, για την αποσύνδεση, ούτως ώστε το καθένα από αυτά να έχει το δικό του οργανόγραμμα, τη δική του διοίκηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κοινή διοίκηση και για τα δύο. Κλείνουμε τις εφημερίδες μας. Μουσικό θέμα στην αναμονή και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, οπότε ζητώ συνδρομή εκ νέου, όπως καταλαβαίνετε. Ο καλός συνάδελφος από το Calabria News, ο Νίκος Κυριζής, είναι πάντα εκεί και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Να μας δώσει τα φώτα του και τις γνώσεις του γύρω από αυτή τη διάσωση. Από ό,τι κατάλαβα, ήταν όλη τη νύχτα, Νίκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Calabria.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, όλη νύχτα.
0: Όλη νύχτα.
1: Όλη νύχτα, από το απόγευμα μάλλον της χθεσινής ημέρας μέχρι περίπου 6 ώρα το πρωί. Δόθηκε περίπου στις, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στις 8 η ώρα το απόγευμα το σήμα 112, σήμα συναγερμός.
0: Πώς δόθηκε το 112, ο ίδιος ειδοποίησε, γιατί είχε πάει για πεζοπορία μόνος του.
1: Είχε τις αισθήσεις του, ήταν χτυπημένος, είχε χτυπήσει το κεφάλι, αλλά ωστόσο είχε, ευτυχώς ήταν το κινητό του κοντά.
0: Ναι.
1: Κάλεσε συγγενικά του πρόσωπα και το 112, αλλά αμέσως οι κάτοικοι του χωριού, κυρίως παιδιά και αρκετά παιδιά, και να το πούμε αυτό, πήγαν προς το σημείο μέχρι να έρθουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΕΜΑΚ. Πήγαν εκεί τουλάχιστον να είναι κάπως ζεστά, γιατί ήταν και το θέμα της υποθερμίας. Ναι. Έτσι, ήταν σοβαρό περιστατικό.
0: Το σημείο στο οποίο ο πεζοπόρος φαίνεται να έμεινε και να τραυματίστηκε, είναι δυσβατό, είναι ψηλά, που βρίσκεται?
1: Είναι εξαιρετικά δυσβατό, περίπου στα 1500-1600 μέτρα.
0: Έφτασε εκεί περπατώντας?
1: Ναι, προφανώς πήγε για τσάι.
0: Είναι η εποχή τώρα. Τσάι και ρίγανη μαζεύουν τώρα, Νίκο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τσάι και ρίγανη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το κακό είναι, και αυτό να το πούμε, να μην πηγαίνει ποτέ κανένα μόνο του, έτσι, και, να μην έχει και να έχει ειδοποιήσει πάντα το πού θα πάει και πού θα κινηθεί.
0: Τραυματίστηκε λοιπόν, φαίνεται εκεί. Προσπαθούσε μάλλον, ναι. Παραπάτησε, ποιος ξέρει τι
1: έγινε. Μία ώρα την νύχτα μας ενημέρωσαν εκεί ότι θα έρθει και ελικόπτερο, ένα σούπερ πούμα. Και μάλιστα απογειώθηκε από ό,τι πληροφορηθήκαμε από την Ελευσίνα, αλλά δόθηκε εντολή επιστροφής, γιατί εκεί δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει με τίποτα, δεν από τον Ιχαράδρα.
0: Νίκο, από ό,τι κατάλαβα εγώ από αυτά που μας λες, κυρίως νέα άτομα από το χωριό, κάτοικοι δηλαδή, πήγαν και τον βρήκαν τον άνθρωπο, τον εντόπισαν και κάθισαν μαζί του εκεί καθ' όλη τη διάρκεια αυτή, τη νύχτα δηλαδή.
1: Ό,τι έτσι μπορούσαν να του δώσουν, να το καθαρίσουν
0: το τραύμα,
1: κυρίως να του μιλάνε, γιατί αυτό ήταν το σημαντικότερο. Και έτσι να έχει μια ζέστη, γιατί έκανε εξαιρετικά πολύ κρύο.
0: Τη νύχτα πέφτει η θερμοκρασία, ειδικά εκεί στα 1500 που μου λες, θα κάνει πολύ κρύο παρά την εποχή. Και κατάφεραν τελικά, εγώ θα εξάρω για μία ακόμη φορά.
1: Η πεζοπορία ήταν για να το κατεβάσουν περίπου στα 4,5 με 5 ώρες κάπου εκεί.
0: 5 ώρες με τα πόδια.
1: 21 άντρες με τα πόδια.
0: Μεγάλη επιχείρηση.
1: Περισβεστική Καλαβρίτων, 6 ΕΜΑΚ και 6 ΕΜΟΔΕ.
0: Πολύ μακριά πρέπει να. 5 ώρες με τα πόδια, έτσι. Δεν μπορούσε να.
1: Με τα πόδια.
0: Αφού είχε κάνει πεζοπορία ο άνθρωπος. Αλλά θα ξέφυγε, θα ξεχάστηκε, ποιος ξέρει. Τόσο μακριά δηλαδή. Εντάξει.
1: Παραπάτησε, θα μπορούσε να πιθανότατα και πιο μακριά, πάνε πολύ πιο μακριά, ναι. για τσάι και ρίγανη, κυρίως για τσάι, αλλά προφανώς παραπάτησε, έπεσε σε ένα σημείο πολύ δύσκολο.
0: Έφυγε αυτό, κάτω δηλαδή.
1: Έφυγε, ναι.
0: Μάλιστα. Ήταν τυχερός, εγώ θα πω.
1: Ήταν τυχερός, γιατί είχε τρόπο επικοινωνίας.
0: Που είχε τις αισθήσεις του και επικοινώνησε πρώτον. Γιατί
1: είχε τις αισθήσεις του πρώτον.
0: Θα ψάχναν να τον βρουν πολύ. Είναι από το χωριό ο συγκεκριμένος.
1: Είναι από το χωριό.
0: Άρα ξέρει και την περιοχή. Άρα πήγε με την αίσθηση της ασφάλειας στο συγκεκριμένο σημείο και προπάτησε. Μπορεί να έχει ξαναπάει και ο άνθρωπος. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Τέτοια εποχή πάνε όλοι από τα χωριά που ξέρουν.
0: Ναι. Ξέρουν που πάνε.
1: Το λέμε σε όλους, ποτέ μόνος κάποιος και ποτέ χωρίς να έχει ειδοποιήσει περίπου το που θα πάει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και υπάρχει και αυτό το σύστημα εντοπισμού, το κινητό βάζεις να ξέρει κάποιος δικό σου, τόσα συστήματα υπάρχουν. Εγώ πάντως μου κάνει εντύπωση και θέλω να το πω και να πω μπράβο στους ανθρώπους αυτούς, τα παιδιά του χωριού, ποιος περπάτησε όλο αυτό το δρόμο, εντόπισε τον άνθρωπο, τον βοήθησε, του παρήχε τις πρώτες βοήθειες και έμεινε μαζί του μέχρι να έρθουν οι δυνάμεις, τα σωστικά συνεργεία, οι δυνάμεις που έφτασαν εκεί, για να περπατήσουν μαζί του 5 ώρες.
1: Και βοηθούσαν μαζί, γιατί το φορείο ήταν εναλλασσόμενο, το κρατούσαν όλοι όσοι ήταν πάνω, αλλά ήταν καταλυτική η συνδρομή των, των παιδιών. Ήταν πολλοί που πήγαν, έτσι. Ήταν πάρα πολλοί που πήγαν.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι από τις πιο ιδιαίτερες διασώσεις που έχω ακούσει, Νίκο, πρέπει να σου πω. Και οφείλω για μία ακόμη φορά να πω μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν και περπάτησαν μέσα στη νύχτα και μείναν εκεί. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα για μια κοινωνία. Και είναι πολύ πολύ ευχάριστο, Νίκο. Πώς είναι ο άνθρωπος σήμερα που τραυματίστηκε, είναι καλά?
1: Δεν έχουμε τώρα τελευταίες πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι στο νοσοκομείο, σε ασφάλεια. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πάνε καλά.
0: Έτσι πρέπει. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τους κατοίκους για την συνδρομή τους και την συναισθησή τους. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, Νίκο μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ξέρετε, δεν συμβαίνει συχνά να υπάρχει τέτοια κινητοποίηση από πολίτες. Βέβαια, στην Ελλάδα εμείς το θεωρούμε στανταράκι αυτό. Δηλαδή, θεωρώ, και αυτό είναι και τιμητικό προς όλους, ότι όταν συμβεί κάτι και ζητηθεί συνδρομή, όλοι θα σπεύσουν. Είδατε τι συμβαίνει όταν κάποιος εξαφανίζεται κάπου. Πάνε όλοι, ψάχνουν, ρωτούν από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Έλληνας αυτό το έχει έμφυτο. Τώρα θα μου πει κάποιος, too much πατριωτισμός. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό, είναι έμφυτο. Όταν σου πει κάποιος κάτι συμβαίνει, δεν θα τρέξεις. Δεν βάζω το κομμάτι της περιέργειας, βάζω το κομμάτι της ενσυναίσθησης και της διάσωσης. Μπράβο λοιπόν στους κατοίκους εκεί στη Καλάβητα και στα νέα παιδιά που έσπευσαν. Αν δεν περπατήσεις τώρα 4-5 ώρες μες το βράδυ, να μείνεις πόση ώρα εκεί και να ξαναεπιστρέψεις πάλι κουβαλώντας. Μπράβο τους και πάλι μπράβο, έβγε. Λοιπόν, αυτά από τα Καλάβητα.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και θυμάστε πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή αυτό το θέμα με το ακτινολογικό στο Καραμανδάνιο, είχαμε συνομιλήσει με τον διευθυντή και γιατρό, τον κύριο Αλεξόπουλο. Τον καλημερίζω και σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλεξόπουλε, και ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος.
1: Και συγγνώμη για.
0: Δεν προηγούνται, να ξέρετε, προηγούνται οι ασθενείς σε καμία περίπτωση. Μπορείτε και να το κλείσετε αν χρειαστεί το τηλέφωνο κάποια στιγμή που θα έχετε τέτοια δουλειά. Ο λόγος που είχα επικοινωνήσει και μαζί, θυμάστε και την προηγούμενη εβδομάδα, το κτηνολογικό, αλλά η νέα αφορμή μας ήταν αυτό το περιστατικό με το 7χρονο βρέφος που εντοπίστηκαν υποψίες, γιατί έτσι ξεκινά πάντα και έτσι πρέπει να είναι, πιθανής κακοποίησης. Ο ιατροδικαστής πάντως δεν εντόπισε τέτοια ίχνη και θέλω να σας ρωτήσω, χωρίς να στιγματίζω το περιστατικό αυτό, να μου πείτε την άποψή σας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδούλα, ο συνάδελφος που εφημέρευε πολύ καλά το Σάββατο είδε ένα κάταγμα σε ένα βρέφος, κάταγμα στο μυρό και ειδοποίησε την ασφάλεια για να ανακοινωθεί με τέτοια διαδικασίες. Κάτω από 12 μηνών σε ένα βρέφος, κάνα κάταγμα μυρού, παγκοσμίως πάνω από 80-85% θεωρείται ότι είναι παιδική κακοποίηση μέχρι αποδείξεως αντιθέτου. Mm-hmm. Ήρθαν οι ιατροδικαστές, εκτίμησαν το παιδί και από ό,τι έχει διαρρεύσει, γιατί δεν ξέρουμε την ιατροδικαστική έκθεση,
0: ναι, ούτε και εμείς,
1: απάντησαν ότι μπορεί να οφείλεται, μπορεί να οφείλεται σε πτώση και να μην οφείλεται σε παιδική κακοποίηση. Δηλαδή αυτό το κάταγμα.
0: Ναι.
1: Δίνουμε έναν αγώνα με τον κύριο Ηλιάδη και πολλές φορές είμαστε απογοητευμένοι. Mm-hmm. Αυτό λέμε, ότι δεν μπορεί να οι ιατροδικαστές να παίζουν το ρόλο της πυθίας και εμείς να προσπαθούμε να λύσουμε το χρησμό τους. Θα πρέπει να είναι κάθετοι και να λένε είναι ή δεν είναι. Όχι ότι μπορεί να
0: πρέπει να σας πω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό μαζί σας. Όταν μιλάμε για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, μια ιατροδικαστική αναφορά πρέπει να είναι οριστική, αμετάκλητη, σίγουρη και απόλυτη. Δεν μπορεί να λέει ίσως και αν, δεν είναι πολιτικός λόγος. Είναι ξεκάθαρος. Να δίνει λοιπόν και τη γραμμή και στις αρχές για το τι θα ακολουθήσουν. Εγώ θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα πολύ μικρά παιδάκια που μου είπατε και την υποψία ακόμη και την ελάχιστη πιθανότητα θα πρέπει να ερευνηθεί. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδούλα, έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα στην Επιτροπή που ήμασταν, στην Επιτροπή Υπουργείου Δικαιοσύνης, μας έλεγε ο προϊστάμενος των ιατροδικαστών Ελλάδος, σε δικαστική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Καρακούγης, ότι η κυρία Γιαβή, η ειδική γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι θα βοηθούνται οι ιατροδικαστές και από ένα πρόγραμμα που το έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιός, έτσι ώστε να τους διευκολύνει με τεχνητή νοημοσύνη, να τους διευκολύνει στο έργο τους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα έχουν περάσει όλα τα δεδομένα και θα ξέρουν και θα τους απαντά τεχνητή νοημοσύνη εάν είναι παιδική κακοποίηση ή όχι.
0: Συνυπολογίζονται πολλά πράγματα πάντως για να αποφανθεί και να φτάσει εκεί ένας ιατροδικαστής. Πρέπει να συνυπολογίσει και το περιβάλλον, πρέπει να συνυπολογίσει προηγούμενες καταστάσεις. Έτσι εκτιμούμε τουλάχιστον, έτσι αντιλαμβάνεται νομίζω ο κοινός νους. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι που λέτε. Θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα πάντα και αυτό που τονίσαμε στους ιατροδικαστές όλους αυτούς τους μήνες είναι ότι θα πρέπει να είναι απόλυτοι, να είναι η απόψη τους, να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι, να μην φοβούνται.
0: Ναι,
1: γιατί
0: σωστό.
1: Υπάρχει η νομική κάλυψη,
0: σωστή,
1: όπως υπάρχει η νομική κάλυψη των γιατρών, και να μπορούν να βοηθούν και τα δικά μας, να μας βοηθούν και εμάς. Γιατί εάν δεν μας βοηθούν, τότε έρχεται η απογοήτευση.
0: Έτσι. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό της παρακμής, της βιαιότητας, της έκρηξης, της παραβατικότητας των νέων, των μεγάλων, της εγκληματικότητας, νομίζω ότι είναι ένας λόγος παραπάνω για να είναι απόλυτα όλα αυτά που λέτε. Έτσι θα πρέπει να είναι, αν μη τι άλλο.
1: Και κύριε Παπαδούλα, δυστυχώς βλέπουμε πώς, σε τι που ζούμε και η Δυτική Ελλάδα έχει πληρώσει μεγάλο φόρτο, δηλαδή έχει πληρώσει πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά που έχουν χαθεί από αυλεψίες, ατέλειες, αστοχίες. Βάλτε εσείς ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε των ιατροδικαστών.
0: Ναι. Και ξέρετε, όλο αυτό, εγώ παρακμή την έχω χαρακτηρίσει, ίσως να είμαι υπερβολική, αποτυπώνεται και στην εκπαίδευση, πρέπει να ξέρετε επίσης. Είναι σημαντικό και αυτό που είπατε. Πρέπει να έχουμε τα εργαλεία ούτως ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα. Νομίζω αυτό δεν θέλαμε σαν κοινωνία.
1: Αυτό θέλουμε και ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης χθες και ο κ. Ρεάλης και εγώ ότι στο πρωτόκολλο αυτό θα δημοσιοποιηθεί τέλος του μήνα. Περιμένουν τις υπογραφές και από το Υπουργείο Υγείας. Έτσι ώστε το πρωτόκολλο αυτό να το έχουν όλοι, εντάξει, όλοι οι γιατροί σε όλα τα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στα ιδιωτικά ιατρία, για να μπορέσουν με βάση αυτό το πρωτόκολλο να απελευθερωθούν. Να υπάρχει νομική κάλυψη, γιατί τώρα
0: να
1: η νομική κάλυψη
0: είναι βέβαια.
1: Ένα άρθρο μέσα στην ενδοοικογενειακή βία. Δεν υπάρχει άρθρο που να καλύπτει τους γιατρούς που ασκούν το λειτουργήμά τους.
0: Ξέρετε, είναι πολλά και τα περιστατικά όπου έχουμε επιθέσεις σε γιατρούς και στην Πάτρα. Πόσες φορές τα έχω κουβεντιάσει με συναδέλφους σας στα νοσοκομεία. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα γιατί δεν προχωρούν σε μηνύσεις οι συνάδελφοί σας, είτε είναι και γιατροί, είτε είναι και νοσηλευτές, γιατί έχουν αντίπεινα και δεν έχουν καμία νομική κάλυψη.
1: Κανονικά θα πρέπει η μηνύσα, αυτό, γιατί λέτε για την βία εναντίον των ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, θα πρέπει να τις κάνει η διοίκηση και όχι όπως
0: έτσι,
1: πριν από κάποιες μέρες που ήρθαν κάποιοι εξαγριωμένοι και μου λένε, φωνάξαμε την αστυνομία και μου λέει ότι κάτω θέλετε να κάνετε μήνυση. Του λέω, εμείς θα κάνουμε μήνυση, γιατροί. Εμείς δεν θα κάνουμε
0: μήνυση. Άλλη είναι η δουλειά του γιατρού. Άλλη είναι
1: η δουλειά του γιατρού είναι να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Και όχι να κάνει μήνυση, γιατί αν κάνει μήνυση, ξέρετε τι έγινε πριν από 20 μέρες. Στην Αθήνα που ασκήθηκε μήνυση και η νοσηλεύτρια, άσκησαν μήνυση και οι συγγενείς και η νοσηλεύτρια την συνέλαβαν και έφυγε από το πόστο της. Δηλαδή αυτά είναι παράδειγματα τα οποία προηγουμένες χώρες τα έχουν λύσει και εμείς ακόμη τα συζητάμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξόπουλο, θα κρατήσω αυτά που μου είπατε και για την Επιτροπή και το πρωτόκολλο. Θα σας ρωτήσω άλλη μέρα για το ακτινολογικό μετά την επίσκεψη του Υπουργού για να δούμε τι θα αφήσει πίσω της αυτή η επίσκεψη. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι
0: σημαντική η αναφορά να έχει γνώση ο πολίτης τι ακριβώς γίνεται και τι πρέπει να κάνει ο γιατρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και όπως ακούσατε και είπα λίγο πριν, έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού σήμερα στην Πάτρα του κ. Γεωργιάδη. Θα περάσει και από τα νοσοκομεία για εγγένεια, έρχεται, αλλά νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με τη ρύθμιση παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatargate, Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε στις απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κ. Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει έναν ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος να υπάρξει μια αριστερά που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: Και επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Θα σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε δυνατά και σταθερά σε όλη τη Δυτική Ελλάδα στους 92,5 και 93,9. Και βέβαια έχετε και την δυνατότητα μέσω διαδικτύου και του ertecho.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας, να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε διαδικτυακά. Λοιπόν, έλατε να μιλήσουμε και να κουβεντιάσουμε για να μάθουμε περισσότερα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός ο δικός μας. Για μια πράξη που μπορεί να κάνει όποιος θέλει και μπορεί, πράξη ευθύνης, κοινωνικής προσφοράς, αγάπης, ανιδιοτέλειας, όλα αυτά μαζί και πόσα ακόμη. Με αφορμή την πρόσφατη αναφορά που έγινε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, την κυρία Γεωργία Ντάτσικα, για την αναδοχή και την υιοθεσία στη Δυτική Ελλάδα. Θα την καλημερίσω και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Ντάτσικα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παπαδούλα, και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ξέρω ότι υπάρχουν και μέσα στην πλατφόρμα της Περιφέρειας πληροφορίες και οδηγίες για την αναδοχή και την υιοθεσία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αλλά εσείς τα ξέρετε από πρώτο χέρι και βιωματικά.
1: Βεβαίως,
0: θέλω να μας μιλήσετε για αυτές τις δράσεις και πώς μπορούν να υποστηριχθούν αυτές οι οικογένειες που είναι στην περιοχή μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Παπαδούλα, η αλήθεια είναι ότι από το 2019 με την ανάληψη καθηκόντων του Περιφερειάρχη μας Νεκτάριου Φαρμάκη μέχρι και σήμερα. Έχουν βρει καταφύγιο πραγματικά 66 παιδιά σε οικογένειες στη Δυτική Ελλάδα και στις τρεις περιφερειακές ενότητες, στην Αχαΐα, στην Ηλία και στην Αιτωλοκαρνανία. Σίγουρα μέσα από μια συλλογική προσπάθεια και με όλους τους συνεργάτες, επιστήμονες της διεύθυνσής μας, κοινωνικής μέρημνας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γνωρίζοντας πολύ καλά την δουλειά τους, και με μεγάλη ευαισθησία έχουν σκύψει πάνω σε αυτό το θεσμό, την υιοθεσία και την αναδοχή, γιατί είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί, ο καθένας με τις δικές του διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι και εύκολες και έχουν γίνει πια νομότυπες μέσα από την πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί, την ennet.gr. www.ennet.gr είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου εκεί υπάρχει ένα μητρό και για τους υποψήφιους ανάδοχους, αλλά και ένα παράλληλα μητρό για τα υποψήφια παιδιά.
0: Μάλιστα, υπάρχει μητρό, υπάρχει και πρωτόκολλο που ακολουθείτε και όλες τις διαδικασίες που έχουν και την αυστηρότητα. Έτσι, σωστά.
1: Πολύ αυστηρό πρωτόκολλο. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει μια κολλησιεργία όσο αφορά όταν τελεσυρικήσει το δικαστήριο για την υιοθεσία ή να φύγει ένα παιδί από την οικογένεια, εκεί υπάρχει μια κολλησιεργία των 2 χρόνων, μπορεί να πάρει και 3, είναι κάτι 3 χρόνια. Κάτι το οποίο πρόσφατα με επιστολή το αναφέραμε στην Υπουργό μας, ώστε να λάβει γνώση και να
0: μειωθεί ο χρόνος αυτός με κάποιο τρόπο. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Με κάποιο τρόπο να υπάρξει μία επίθεση.
0: Ναι, γιατί 3 χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Ναι. Βέβαια, ξέρω ότι η αγάπη και η επιθυμία είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη για αυτούς τους γονείς.
1: Σίγουρα, αλλά μερικές φορές δημιουργούνται σε αποτρέπει.
0: Και ναι, σε αποτρέπει το όλο αυτό το σύστημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρω ότι κάνετε και εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψηφίους, αναδόχους γονείς κλπ.
1: Υπάρχουν και στις τρεις περιφερειακές ενότητες που διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για τους υποψήφιους και τους γονείς. Τα υλοποιεί η διεύθυνσή μας και στις τρεις περιφερειακές ενότητες και έχει μια διάρκεια 30 ωρών. Περιλαμβάνει 5 εκπαιδευτικές συνεδρίες και έχει στόχο, όπως καταλαβαίνετε, να εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία της υιοθεσίας και της αναδοχής.
0: Και η πολιτεία την υποστήριξή
1: τους. Δεν είναι και εύκολος ο ρόλος, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πρέπει να διασφαλίζει κάποια βασικά στοιχεία για ένα παιδί η αναδοχή και η υιοθεσία. Οπότε και αυτό και η αυστηρότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Ντάτσικα, επειδή εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα, είναι βιωμά σας όλο αυτό, η ενασχόλησή σας. Αυτά τα παιδιά που μου είπατε, τα 66 ας πούμε, στη Δυτική Ελλάδα που έχουν περάσει την αναδοχή.
1: Ναι, θα σας πω με ρυθμούς.
0: Ναι, προέρχονται από
1: να
0: πού.
1: Να καταλάβετε. Ναι. Προέρχονται από την Ελλάδα. Έχουμε και τις διακρατικές βεβαίως αναδοχές και υιοθεσίες.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα σας πω ακριβώς τις κατηγορίες, να σας δώσω λίγο αριθμητικά, ναι, όμως την εικόνα.
0: Βεβαίως.
1: Υιοθεσίες και ανατοχή στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το 2019 και μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Από τις 335 υποθέσεις που ανέλαβε η διεύθυνσή μας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι 188 αφορούσαν υιοθεσίες, mm-hmm, ενώ οι 147 αναδοχές. Και είχαμε θετική έκβαση 49 και 17 αντίστοιχα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η παρούσα περιφερειακή έχει ως σήμερα διαχειριστεί 147 υποθέσεις αναδοχής, εκ των οποίων, ναι, αποκαταστάθηκαν 17 υποθέσεις, mm-hmm, μέσω του θεσμού της επίγουσας αναδοχής και 188 υποθέσεις υιοθεσίας, εκ των οποίων τελεσυδήθηκαν 49. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είχαμε και μία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επαγγελματική αναδοχή με επιτυχία, η οποία βραβεύσαμε προσφάτως την μητέρα, mm, για αυτό το τόλμημα που έκανε, γιατί η επαγγελματική αναδοχή αναφέρεται μόνο σε παιδιά με αναπηρία.
0: Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω τι είναι η επαγγελματική αναδοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα έχει να κάνει με ειδικές ανάγκες.
1: Mm-hmm. Με ειδικές ανάγκες τα παιδιά τα οποία έγινε ανάδοχος μια οικογένεια εδώ στην περιφέρεια της Ελλάδας,
0: προφανώς,
1: που είχε και ήδη δικά της παιδιά.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Προφανώς θα έχει και μια εμπειρία και μια γνώση για να φροντίσει ένα τέτοιο άτομο, ένα τέτοιο παιδί με ειδικές ανάγκες, η οικογένεια που το αναλαμβάνει. Έτσι.
1: Είναι θέμα αγάπης όλα. Ναι. Είναι θέμα
0: μαθαίνεις,
1: αγάπης.
0: Έχετε δίκιο. Όλα τα μαθαίνεις αν αγαπάς και θέλεις.
1: Κανείς δεν γεννιέται μαθημένος σε κανένα επίπεδο. Έτσι. Είναι και ιδιαίτερα ό,τι αφορά τα παιδιά. Είναι θέμα αγάπης, mm-hmm, και ενδιαφέρον.
0: Πάντως αυτό είναι πολλές οι υποθέσεις, 335 συνολικά. Αυτό δείχνει, ναι, και την μεγάλη ανάγκη όμως που υπάρχει και αυξάνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, να βρεθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον τα παιδιά.
1: Έχουμε όσο περισσότερες οικογένειες, mm-hmm, που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον να πάρουν παιδιά. Βέβαια υπάρχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα που θέλω να τονίσω, είναι, mm-hmm, ότι όλοι αναζητούν ένα παιδάκι μικρής ηλικίας. Και έτσι τα παιδιά τα μεγαλύτερα μένουν στο περιθώριο στα ιδρύματα.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό
0: δίκιο.
1: Θέλω να δώσουμε στους γονείς, στους υποψήφους να καταλάβουν ότι μπορούν να υιοθετήσουν ή να γίνουν και ανάδοχοι σε ένα ακόμη μεγαλύτερο παιδί των 10-12 ετών.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε μπορούμε να πούμε για την αναδοχή, την διαφορά της αναδοχής από την υιοθεσία,
0: ναι,
1: και τα είδη.
0: Ναι, ναι, πείτε μου. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Έχω και ερωτήσεις πολλές να σας κάνω. Πείτε
1: μου. Έχετε χρόνο, βεβαίως.
0: Ναι, βεβαίως, αλίμονο. Για τέτοια θέματα να ξέρετε ότι θα δίνουμε πάντα άπλετο χρόνο.
1: Βεβαίως είναι πάντα οι υπηρεσίες μας στη διάθεση των πολιτών και, mm-hmm, στην Πάτρα. Και στην Ηλία και στην Ετωλοκαρνανία. Υπάρχουν, mm-hmm, πληροφορίες και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής, mm-hmm, Ελλάδας στο www.pda.gov.gr. Στην Πάτρα τα γραφεία μας είναι στην Γερμανού. Στην Περιφερειακή Ενότητα της Ετωλοκαρνανίας βεβαίως έχουμε προϊσταμένους και επιστήμονες κοινωνικούς λειτουργούς που ασχολούνται, mm-hmm, και στην Ηλία.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε για την αναδοχή. Η αναδοχή,
0: ναι,
1: είναι η ανάληψη της πραγματικής φροντίδας ενός ανηλίκου από τρίτους, η οποία δεν έχει μεταβολή στις ένωμες σχέσεις μεταξύ του ανηλίκου και της φυσικής οικογένειας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαστική
0: απόφαση που να νομιμοποιεί.
1: Μπορεί το παιδί, ναι, να επιστρέψει στην οικογένεια ή αντίστοιχα η οικογένεια να ζητήσει το παιδί. Βέβαια, όταν υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και το παιδί φεύγει
0: από το περιβάλλον του για να πάει κάπου αλλού,
1: αλλού, εννοείται ότι δεν επιστρέφει γιατί είναι ακατάλληλο το περιβάλλον και επικίνδυνο.
0: Εκεί έχουμε την εισαγγελική παρέμβαση, οπότε είναι διαφορετική η κατάσταση.
1: Καταλαβαίνω. Έχουμε τα είδη αναδοχής, τώρα θα τα πούμε, είναι η συγγενική, mm-hmm, είναι η επίγουσα, αυτή που το παιδί φεύγει από την οικογένεια για τους λόγους που είπαμε, είναι η βραχυπρόθεσμη, mm-hmm, που μπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως ένα έτος, mm-hmm, η μεσοπρόθεσμη που μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια, η μακροπρόθεσμη, mm-hmm, που υπερβαίνει τα 2 χρόνια και η επαγγελματική που είπαμε νωρίτερα, mm-hmm, που έχουμε
0: για
1: καταφέρει μια
0: ανάγκες
1: στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τις προϋποθέσεις των υποψηφίων αναδόχων γονέων και όλα αυτά,
0: μπορεί
1: τις παροχές και τις υποχρεώσεις,
0: βέβαια,
1: μπορεί να τα βρουν όλα στην ιστοσελίδα.
0: Έτσι, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις, βασικές υποχρεώσεις, διασφάλισης αυτού που λέγαμε λίγο πριν. Θέλω να ρωτήσω.
1: Τα δικαιώματα του παιδιού. Να πούμε και για την υιοθεσία.
0: Ναι, πείτε μου και γι' αυτό και ρωτώ μετά εγώ για τα υπόλοιπα.
1: Η υιοθεσία είναι η νομική πράξη. την οποία το θετό παιδί απολαμβάνει όλα τα προνόμια που μπορεί να έχει ένα βιολογικό παιδί από την οικογένεια.
0: Mm-hmm. Γίνεται παιδί της οικογένειας.
1: Γίνεται παιδί με νομικές πράξεις.
0: Νομικά κατοχυρώνεται με τα δικαιώματα όλα ενός παιδιού μιας οικογένειας και τις υποχρεώσεις απέναντι σε αυτό που έχουν οι γονείς.
1: Που έχουν οι γονείς, όπως και σε ένα παιδί που θα είχαν
0: βιολογικά

0: τον οδηγό αναδοχής υιοθεσίας, μπορεί να τις εντοπίσει, όπως είπατε και εσείς, κάποιους που ενδιαφέρεται το κοινό, μια οικογένεια, και μέσα από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και από την αντίστοιχη που υπάρχει.
1: Και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τη www.eninet.gr.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα 66 παιδιά για τα τελευταία 3 χρόνια που μου είπατε για τη Δυτική Ελλάδα, θέλω να ρωτήσω. Είναι παιδιά τα οποία παραμένουν για διάστημα, ας πούμε, στα νοσοκομεία που ξέρω της περιοχής,
1: στα ιδρύματα? Και υπάρχουν και δομές, στα ιδρύματα. Έχουμε συνεργασία με το Σκαγιοπούλιο Ίδρυμα, το έχουμε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, έχουμε με την Κιβωτό της Αγάπης. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μπει στην πλατφόρμα με πρωτόκολλα και σειρά προτεραιότητας, αντίστοιχα και οι ανάδοχοι γονείς.
0: Να, κύριε Ντάτσικα, εσείς που ξέρετε καλύτερα από εμάς, αυτή την αύξηση αυτών των περιστατικών που αφήνουν παιδιά βοήθητα τα οποία χρήζουν κατόπιν αυτής της βοήθειας, την αναδοχή, την υιοθεσία, αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Έτσι τουλάχιστον αποτυπώνουν οι αριθμοί. Άρα δηλαδή υπάρχουν πολλά παιδιά που ζουν σε ένα περιβάλλον που δεν τους κάνει καλό τελικά.
1: Σίγουρα το Ίδρυμα δεν είναι ένα περιβάλλον που μπορεί ένα παιδί να μεγαλώσει, παρότι του προσφέρονται οι παροχές, είναι ελεγχόμενες με υπαλλήλους και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, εδώ δικούς μας υπαλλήλους, τις διευθυνσίες μας, ελέγχονται 2 φορές το χρόνο και συχνότερα αν χρειαστεί για τις παροχές και το προσωπικό που επιβάλλεται και οι προϋποθέσεις λειτουργίας μιας δομής. Όμως ένα παιδί δεν μπορεί να βρίσκεται για πάντα μέσα σε μια δομή, σε ένα ίδρυμα. Και είμαστε σε συνεργασία και με το Υπουργείο, άψογη συνεργασία και με το Υπουργείο Οικογένειας και Συνοχής, επίσης και με το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ΕΚΑ, όπου γίνονται σε συνεργασία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους υποψήφιους γονείς, αλλά και έλεγχος για όλη αυτή τη διαδικασία της υιοθεσίας και της αναδοχής.
0: Μάλιστα. Από τις υποθέσεις που μου είπατε συνολικά που έχετε δουλέψει από το 19 και μετά, και με βάση αυτές που έχουν προχωρήσει και για αναδοχή και υιοθεσία, διαπιστώνουμε μαζί ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, περισσότερα από 250 παιδιά, τα οποία
1: έχουμε
0: παραμένουν.
1: Έχουμε μεγάλη πραγματικά επιτυχία. Παρά τα αυτά, μένουν πολλά παιδιά ακόμη στις δομές. Αυτό προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και τους πολίτες μέσα από δράσεις, ημερίδες και επικοινωνία με τους υποψήφιους για να μπορέσουμε να κινήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε και να εμψυχώσουμε τους πολίτες και τους γονείς που θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί, ότι υπάρχουν τρόποι ασφαλείας και για αυτούς και για τα παιδιά και διαδικασίες από την πολιτεία και από την περιφέρεια, ώστε να μπορέσουν επίσης να δείξουν αγάπη και αγκαλιά σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη.
0: Αυτό που είναι πολύ ορθό που είπατε είναι αυτοί οι γονείς και οι οικογένειες που μπορούν να τα υποστηρίξουν αντίστοιχα και θέλουν να ξέρουν ότι ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά που περιμένουν είναι κάποιο παιδί που μπορούν να γίνει δικό τους, είτε με αναδοχή είτε με την υιοθεσία, να του χαρίσουν ένα περιβάλλον υγιές και ασφαλές, γιατί από ό,τι βλέπουμε από την καθημερινότητά μας, αυτό είναι δυσέβρετο τελικά σήμερα από αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Κύριε Ντάτσικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή σας και όποτε θεωρείτε ότι είναι καλό να γίνεται γνώση στους πολίτες για οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει.
1: Οι υπηρεσίες μας είναι ανοιχτές για την ενημέρωση των πολιτών και εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου, ώστε να μπορέσουν να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους να μπουν στην διαδικασία είτε της αναδοχής είτε της υιοθεσίας.
0: Και εδώ, όποτε θεωρείτε ότι πρέπει κάτι να ανακοινωθεί, είτε από την κοινωνική πολιτική και οικογένειας που προείσταστε εσείς, να μπορούμε να το κάνουμε ανα πάσα στιγμή. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχει τη γνώση ο πολίτης, η οικογένεια.
1: Βεβαίως.
0: Και να προσφέρει αυτή την ανιδιοτέλεια που λέγαμε λίγο πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ την Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, την κυρία Γεωργία Ντάτσικα. Μιλήσαμε για την αναδοχή και την υιοθεσία, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Οπότε θα θυμίσω 2 πραγματάκια που μας είπε η κυρία Ντάτσικα και είναι σημαντικά. Και στους τρεις νομούς της περιφέρειας υπάρχουν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, στη Γερμανού, στην Πάτρα. Απευθύνεστε και στην Λακαρνανία και στην Αχαΐα. οικογένεια.gov για να δείτε την πλατφόρμα που αφορά τον οδηγό προγράμματος αυτής της εναλλακτικής οικογενειακής φροντίδας και βεβαίως και υπάρχει και οδηγός αναδοχής και υιοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε προς το παρόν το κομμάτι της αναδοχής και υιοθεσίας. Ξαναλέω, είναι μια παράξενη ιδιοτέλειας, στην οποία ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Όποιος λοιπόν οικογένεια θέλει και ενδιαφέρεται για να δει τον οδηγό αυτό και το τι ακριβώς προϋποθέτει και τι πρέπει να ξέρει, γιατί είναι πράξη ευθύνης πρωτίστως, μπορεί να απευθυνθεί στην ιστοσελίδα οικογένεια.gr ή και στην ιστοσελίδα της περιφέρειας στο κομμάτι που αφορά την οικογένεια. Τώρα, λοιπόν, επειδή έχω ένα ζήτημα, εγώ ξέρετε, με τα fake news κάθε φορά, και επειδή υπάρχει ένα θέμα για το οποίο πολλοί έχουν ασχοληθεί, έχουν αναλυθεί σε αυτό, εγώ θα μιλήσω με έναν πολιτικό, ο οποίος έχει γράψει για αυτά, και θα τον καλέσω βέβαια να μου επιβεβαιώσει μια είδηση, να μην μιλάμε για fake news. Θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, δικηγόρος, διδάκτορος νομικής και πρώην γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος θα μας επιβεβαιώσει προφανώς μια δήλωσή του για την μη κάθοδό του ως υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές ως βασικό στέλεχος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκανδάμη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, βέβαια. Ό,τι βλέπω και διαβάζω που έχει το ενδιαφέρον του, προσπαθώ να το προσεγγίσω ρωτώντας πάντα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε, δεν μιλάμε για fake news, είναι πραγματικότητα η ανακοίνωσή σας.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχουν fake σε αυτά τα πράγματα. Η πραγματικότητα
0: επειδή έχετε γράψει για τα fake news, γι' αυτό το πήγα.
1: Έχω γράψει, γιατί είναι μια τεράστια λέλαπα στη σύγχρονη κοινωνία και ουσιαστικά υπονομεύει πάρα πολύ και την ίδια τη δημοκρατία. Mm-hmm. Διακινούνται μέσα από ανώνυμα sites, παραπληροφόρηση, νεοναζιστικές ιδέες, ολοκληρωτικές ιδέες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το οποίο ο κόσμος, χωρίς να κάνει έναν δεύτερο έλεγχο, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, όχι υποψιασμένοι, το ασπάζει, το υιοθετεί, το βάζει στον καθημερινό διάλογο και δηλητηριάζεται διαρκώς η κοινωνία από τους ανώνυμους απαταιώνες.
0: Όταν βομβαρδίζεται ο πολίτης με αυτές τα site και τις πλατφόρμες που λέτε, προφανώς και δεν έχει το χρόνο ή δεν δίνει το χρόνο που χρειάζεται για να τα φιλτράρει. Απ' την άλλη, βέβαια, εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές, μιας και το ξεκινήσαμε κάπως έτσι, όλες αυτές οι πλατφόρμες και όλα αυτά που έχει αποδειχθεί κατά διαστήματα ότι έχουν fake news, αυτά που κάπου χρηματοδοτούνται. Ή κάνω λάθος?
1: 100% υπάρχει ροή χρήματος προς αυτό. 100% υπάρχουν συμφέροντα που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Υπάρχουν και συμφέροντα τρίτων χωρών, υπηρεσιών, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και εταιριών ακόμα και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους μας.
0: Είναι
1: μια γάγκρινα και ταυτόχρονα θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει για να μην υπάρχουν πια ανωνυμοποιημένα είτε σχόλια είτε παρεμβάσεις οι οποίες είναι πραγματικά απατηλές και δηλητηριάζουν τη δημοκρατία.
0: Οπότε εγώ θα ξαναπώ αυτό που συνηθίζω πολλές φορές να λέω και καταντάει λίγο γραφικό, ότι εδώ εξυπακούεται θα έπρεπε να υπάρχει ο αντίστοιχος έλεγχος από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας για να σβήνονται τα fake news και αυτές οι πλατφόρμες. Λοιπόν, θα αφήσω λίγο, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο με πολιτικά μαζί σας, αν και είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Οπότε λοιπόν δεν θα είστε υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ μετά από τόσα χρόνια ως βασικός στέλεχος του κόμματος, κύριε Σκανδάμη. Τι ήταν αυτό που σας αποθεί?
1: Κοιτάξτε, συναισθηματικά δεν είναι εύκολη η χωρισμή. Δηλαδή, αποχωρώ από ένα κόμμα και από υποψήφιος δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Για εσάς το λέτε αυτό προφανώς, γιατί έχουμε δει και άλλες αποχωρήσεις που δεν θέλησαν και πολύ κουβέντα και πολύ σκέψη.
1: Ναι, όχι για μένα μιλάω. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί το συναισθηματικό βάρος είναι πολύ ιδιαίτερο στις αποφάσεις αυτές. Όμως, με λογική, αν το δούμε, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να κάνει και καιρό περισσότερο. Διότι όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, με ευθύνη της ηγεσίας του, δεν θέλει να αλλάξει κατεύθυνση. Εδώ φτάσαμε στο συνέδριο να πούμε ότι δεν θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, μια καθαρή θέση που την επικρότησα και την διέδωσα κιόλας. Και ταυτόχρονα υπάρχουν πολιτικές που θολώνουν το μήνυμα αυτό, όπως για παράδειγμα το ότι ψηφίσαμε παρόν στην επιλογή του κύριου Στουρνάρα, ο οποίος παραβίασε το καθεστατικό της Τράπεζας Ελλάδος που απαγορεύει τον πολιτικό ρόλο του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και δέχτηκε στην έντευξή του το επικοινωνιακό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, στην ομάδα αλήθειας. Λοιπόν, εκεί πήγαμε και ψηφίσαμε παρόν και παίξαμε και το εγκόμι του κύριου Στουρνάρα που παραβίασε το καθεστατικό της Τράπεζας Ελλάδος.
0: Γιατί το έκανε αυτό το ΠΑΣΟΚ, τι όφελος θα είχε?
1: Δεν ξέρω
0: μελλοντικά αν προκύπτει κάτι, δεν το ξέρω.
1: Λέω το εξής, το παρόν σε τέτοιες καταστάσεις είναι μια τεράστια εσωτερική αμηχανία του κόμματος να τοποθετηθεί καθαρά. Αλλά δεν είναι αυτό. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ ισχυρές οι φωνές κοντά στην ηγεσία της Χίλιας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα, που πρόσφατα έπλεξε το εγκόμιο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πόσο καλά πάνε τα οικονομικά και τι ωραία είναι τα πράγματα στην διεθνή εικόνα της χώρας. Και αυτό το έκανα τιμόρυτα, διότι πέρσι με μια μισή δήλωση που ερμηνεύθηκε και κακώς, ότι δεν θέλουμε να μας κρατά κανείς από το δεξιό πέτο που είχε πει η κυρία Μπατζέτζη, διαγράφει για ένα χρόνο από το κόμμα. Εδώ πέρα δεν υπήρχε καμιά συνέπεια. Άρα βλέπω ότι υπάρχει ένα θολό πολιτικό μήνυμα. Δυστυχώς με ευθύνη της ηγεσίας το ΠΑΣΟΚ ανοίγει και πάλι τη συζήτηση για συγκυβέρνηση σε οποιαδήποτε δυνατοτήτων ή επιλογών.
0: Θεωρείτε ότι έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, κύριε Σκανδάμ, δηλαδή με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις παρενέσεις έχει ανοίξει? Προεκλογικά βρισκόμαστε, γι' αυτό το ρωτώ. Είναι η κομβική χρονική στιγμή για την οποία λέτε ότι ανοίγει μια συζήτηση συγκυβέρνησης από συγκεκριμένα στελέχη, φαντάζομαι.
1: Από συγκεκριμένα στιγμή, είπα και το. Μα όταν λοιπόν δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το κόμμα σε αυτή τη δήλωση, απλά στο ίδιο σακούλι βάζουν το αυτονόητο που είπε ο Χάρης Ζούκας, εάν ο Τσίπρας εκλογές είναι μπροστά, πάμε όλοι μαζί με και πρωθυπουργό Τσίπρα. Εάν είναι ο Ανδρουλάκης, πάει και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι με πρωθυπουργό Ανδρουλάκη, το αυτονόητο δηλαδή. Αυτό χαρακτηρίστηκε γελιότητες που έχασε και το τάκτη η κυρία Διαμαντοπούλου. Και δεν υπήρχε καμία απάντηση από το κόμμα, απλά μια εξισορροπιστική δήλωση, μην κάνετε φασαρία. Λοιπόν, δεν είναι μην κάνετε φασαρία, εδώ μιλάμε για την ταυτότητα του κόμματος.
0: Εσύ συντάσσεστε με την πρόταση του κυρίου Δουκά?
1: Ναι, 100%. Εγώ λέω το εξής, δεν είναι δυνατόν η μαρκίζα του κόμματος να γράφει πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα και από κάτω το περιεχόμενο του ΠΑΣΟΚ όπως το έχει δώσει αυτή η ηγεσία, και δεν βλέπω και αλλαγή στο μέλλον, γι' αυτό και πήρα την απόφασή μου να διακόπτω τους δεσμούς, να αλλάξει κατεύθυνση. Δηλαδή τη συντηρητικοποίηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία οφείλεται σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και σε ένα μη καθαρό στίγμα. Επομένως, ήρθε η ώρα να πάρω τις αποφάσεις μου. Εγώ δεν μπορώ, αυτό είναι το μεγαλύτερο δίλημα, γιατί εγώ απευθύνομαι σε ένα κεντροαριστερό ακροατήριο, σε έναν κόσμο της σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού, της αριστεράς οικολογίας, που έχουν και ρίζες στο ΠΑΣΟΚ, έχουν και αλλού ρίζες, οι οποίοι βλέπουν με ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ και μου λένε «Τα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία». Μα μπορώ να διαβεβαιώσω μετά από όλα αυτά τον κάθε ψηφοφόρο που απευθύνεται σε μένα ότι δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία? Δεν μπορώ να διαβεβαιώσω. Μακάρι να μην γίνει.
0: Άρα λοιπόν έχει σπείρει όλο αυτό το σύστημα, μάλλον οι δηλώσεις συγκεκριμένων στελεχών, για να μην είμαι και εγώ, μην ξεφεύγω, έχουν σπείρει αυτή την αμφιβολία. Είναι σύστημα?
1: 100%.
0: Εσείς το λέτε, δεν μπορώ να το ξέρω. Οπότε έχουν σπείρει αυτή την αμφιβολία λοιπόν μέσα στο κόμμα για την επόμενη ημέρα της μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία την έχουμε δει και στο παρελθόν, βέβαια, έτσι.
1: Έχει ξαναγίνει και οι εμπειρίες από αυτό είναι και δραματικές. Δηλαδή, έχουμε ζήσει πράγματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ υπονομεύτηκε και έφτασε τελικά στο 4%. Εγώ ο ίδιος συμμετείχα μετά την κυβέρνηση Παπαδρέου στην κυβέρνηση με Σαμαρά, Βενιζέλο, Δημάρ. Όπως ο Γιώργος Παπαδρέου ήταν βουλευτής μας, τότε στήριζε την κυβέρνηση αυτή. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είχα ακούσει το 2023 τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει στο δίλημα, πάλι τα ίδια λέει δηλαδή, πώς θα πάμε σε συγκυβέρνηση. Και έλεγε, θα πάρουμε 6 υπουργεία και θα κρυθούμε από αυτά. Μα καλά, επειδή έχουμε μια εμπειρία τώρα πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν το κυρίαρχο κόμμα, συγκεκριμένη περίπτωση Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν τότε, ας πούμε, τώρα δεν πιστεύω ότι πέφτει, είχε το Υπουργείο Οικονομικών, οτιδήποτε αυτόνομη πολιτική να θέλει να κάνει Υπουργείο, για παράδειγμα για το δημογραφικό ή για την παιδεία, να προσλάβει παραπάνω ανθρώπους, δεν μπορεί να την υπηρετήσει. Όταν έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών και σου λέει αυτό δημοσιονομικά δεν βγαίνει, ταυτόχρονα όμως, αλλά βγαίναν δημοσιονομικά όπου ήσαν υπουργοί.
0: Άρα δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε και εμείς τα πιο απλά, που πολιτικά πολλές φορές δεν τα πιάνουμε όλα οι πολίτες, υπήρχε δηλαδή η πιθανότητα, η πρόθεση να αναλάβει το ΠΑΣΟΚ μετά τη συγκυβέρνηση 5-6 υπουργεία και να προσπαθεί να λειτουργεί μέσα από αυτά?
1: Είναι δήλωση του κ. Ανδρουλάκη το 2023. Δεν θυμάμαι αν είναι σε εκλογές του Μαΐου ή του Ιουνίου, γιατί είχα δυσαρεστηθεί πάρα πολύ τότε, που έδειξε ένα πολιτικό στίγμα. Εδώ έχουμε μια εμπειρία από το παρελθόν. Λοιπόν, ας δούμε πώς μπορεί να υπάρχει μια συνολικά προοδευτική κυβέρνηση. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίζει ένα μεγάλο ρόλο αυτή τη στιγμή.
0: Θα σας ρωτούσα γι' αυτό, ναι, βέβαια.
1: Ναι. Παίζει ένα μεγάλο ρόλο, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Ο καθένας που βάλαει τα βάρη του από το παρελθόν, όλοι που βάλαν τα βάρη του, και μάλιστα οι πάντες έχουν πει τα πάντα κατά πάντων. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια υπέρβαση σε αυτό. Άρα θεωρώ ότι μια συγκυβέρνηση μπορεί να προκύψει με τη δύναμη που μπορεί να έχει ο Αλέξης Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ, κόμματα της αριστεράς, μακάρι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα ώστε η Νέα Δημοκρατία να μην είναι πρώτο κόμμα και να υπάρχουν οι συνθήκες να δημιουργηθεί μια προοδευτική συγκυβέρνηση.
0: Αυτός ο ενιαίος προοδευτικός χώρος, δηλαδή, που συζητείται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ο ενιαίος προοδευτικός χώρος.
1: Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει η ηγέτιδα δύναμη του προοδευτικού χώρου όταν το 2024 ο Νίκος Ανδρουλάκης εξελέγει και πάλι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς δεν ακολούθησε αυτό που έκανε και η Φόβη Γεννηματά. Η Φόβη Γεννηματά έβαλε τον εαυτό της στην κάλπη, άνοιξε το κόμμα, το έκανε κίνημα αλλαγής, ήρθε και μέθηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης να είναι υποψήφιος από το ποτάμι στη διαδικασία αυτή και συνέθεσε ένα νέο χώρο. Και από το 4 πήγε το κόμμα στο 8%. Τώρα αυτή η ευκαιρία χάθηκε, δεν ανοίχθηκε στον κόσμο της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ. της Νέας Αριστεράς, ακόμα και του Κασελάκη, που είχαν τις τεράστιες διαφωνίες τότε, ώστε να τους πει: κοιτάξτε, παιδιά, μια προγραμματική σύμβαση. Και λάτε όλοι μαζί, βάζω και τον εαυτό μου στην κάλπη και ας έρθει και ο Θέλει να βάλει υποψηφιότητα. Ας έρθει ο Παπανδρέου, ας έρθει και ο Τσίπρας, να φτιάξουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Αυτό δεν έγινε.
0: Πάντως δημοσκοπικά, δημοσκοπικά το Πασόκ φαίνεται να σηκώνει κεφάλι, να το πω όσο εκλεκευμένα μπορώ. Δηλαδή, πώς θα γίνει, πώς θα αλλάξει κάτι.
1: Δεν μπορώ πια να σχολιάζω το Πάσχο. Δεν θέλω, κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο προβληματικό. Τώρα εγώ αποχώρησα. Είναι λίγο προβληματικό να σχολιάζω πολιτικές του κόμματος και περισσότερο όταν μέσα σε αυτό υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμπορευτεί, που πιστεύουν στην οικολογία, στην αριστερά, στον σοσιαλισμό, στην ακυβερνόνευτη σοσιαλδημοκρατία και δίνουν τις μάχες μειοψηφικές όμως. Προσέξτε, μειοψηφικές μέσα στο Πάσχο.
0: Υπάρχουν και άλλα στελέχη που ξέρετε που είναι στο ίδιο στάδιο με εσάς, που δηλαδή το σκέφτονται, είναι σε αυτή τη φάση της απόφασης αποχώρησης.
1: Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν στελέχη μέσα αυτά τα οποία σέβομαι και έχουμε συμπορευτεί μαζί και τίποτα δεν αποκλείεται ότι δεν θα συμπορευτούμε και στο μέλλον, τα οποία δίνουν μάχες αγωνίας μέσα στο Πασό για να ξαναβρει τη χαμένη τη ταυτότητα, τις αρχές, τις βασικές και τις ιδέες που το κατέστησαν μια μεγάλη πολιτική δύναμη. Δεν γίνεται αυτό, διότι το κόμμα δεν θέλει να ξεκαθαρίσει την πολιτική του θέση και την ιδεολογική καθαρότητά του.
0: Θα ενταχθείτε στην συμπαράταξή του κ. Τσιπρά, κ.
1: Σκανδάμ? Νομίζω είναι το επόμενο βήμα, ναι, ότι πρέπει είτε, κοιτάξτε, σε αυτές τις επιλογές που κάνεις και να αποχωρείς από κάπου, είτε πας σπίτι σου είτε εντάσσεσαι κάπου. Αν όπως φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας, και φαίνεται αυτό καθαρά, θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο την επόμενη μέρα, νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουν οι προοδευτικοί πολίτες, όσοι αντέχουν προφανώς, να πάει καλά και κοντά σε αυτό να ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα. Μακάρι και το Πασόκ να κάνει δυνάμεις να καταγράψει και να πάρει μια πραγματικά σοσιαλιστική στροφή, όπως λέγεται το όνομά του.
0: Μιλούσα τις προάλλες με τον Γρηγόρη το Θεοδωράκη από την Ελληνική Συμπαράταξη και μου έλεγε μεταξύ άλλων ότι είναι, προωθούν τα και τα ψηφοδέλτια εντός του διαστήματος του επόμενου. Θα είστε υποψηφιός με τον Αλέξη Τσίπρα, αν.
1: Είναι μια μελλοντική απόφαση.
0: Δεν είναι και πολύ μελλοντική, μην νομίζετε.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συμπορευτώ σε έναν χώρο που βγάζει μια δυναμική και υπάρχει μια πολιτική εμπειρία και οπωσδήποτε εμπειρία που είναι πιο διδακτική για το μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη.
0: Σεβαστό και απόλυτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκανδάμη, για την κατάθεση των θέσεων και των απόψεών σας. Πάντα είναι ενδιαφέρον να συνομιλεί κανείς με πολιτικούς, με ξεκάθαρες κουβέντες όμως και αναφορές, χωρίς fake news και όλα τα υπόλοιπα. Σας εύχομαι που και αν πάτε να είστε εκεί που θέλετε να είστε πρώτοι. Να είστε καλά εκεί που είστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, δικηγόρος και διδάκτορας νομικής. Να θυμίσω ήταν και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η ξεκάθαρη δήλωσή του, χωρίς fake news, δεν θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ. Και όχι μόνο αυτό, κρατήστε και τα υπόλοιπα που μας είπε για τις κατευθύνσεις που δεν θέλει να αλλάξει το Πασόκ, για συγκεκριμένες δηλώσεις στελεχών, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου, για πιθανή συμπόρευση. Μάλλον πιθανότητα συμπόρευσης με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος λοιπόν δεν θα είναι εκεί, δεν θα έχει σχέση με το Πασόκ από ό,τι κατάλαβα και τον λυπεί η συνεχής κουβέντα επί τούτου, προφανώς για συναισθηματικούς λόγους και βεβαίως θα ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το ρόλο και τον τρόπο θα τον βρει ο ίδιος. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, και με την πολιτική μας κουβέντα θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, αλλά πριν από αυτό έχω να σας δώσω διάφορες ειδήσεις της ημέρας και μια έρευνα που έχει και αυτή το ενδιαφέρον της όπως πάντα. Για παράδειγμα, είχαμε χθες, να ξεκινήσω από το αστυνομικό δελτίο, από τα δυσάρεστα δηλαδή, στην περιοχή της Ναυπάκτου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Γρυμπόβου, από ό,τι έχω μάθει, ανασύρθηκε ένας 75χρονος χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα. Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε στο νοσοκομείο, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ένας 75χρονος λοιπόν χάσει τη ζωή του, πιθανότητα πνίγηκε εκεί στη θαλάσσια περιοχή. Για μία ακόμη φορά να πω ότι μια κάποια ηλικία άνθρωποι, λίγο μεγαλύτερη με προβλήματα υγείας, πρέπει να είναι δύο φορές προσεκτική σε ό,τι έχει να κάνει με το κολύμπι στη θάλασσα. Καλό είναι κανείς να μην πηγαίνει και μόνος του σε αυτές τις περιπτώσεις να κολυμπά. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση γιατί η περιοχή του Γρυμπόβου είναι εξέβαθα τα νερά της. Οπότε, πιθανότατα μπορεί ο άνθρωπος να έπαθε κάτι παθολογικό και να μην καταφέρει να κρατηθεί στα πόδια του. Γιατί είναι εξέβαθο τελείως το νερό εκεί. Οπότε, δεν είναι δύσκολο ούτε να σε παρασύρει το κύμα, ούτε να βουλιάξει κλπ. Λοιπόν, επίσης, ένα περιστατικό στα Παλιάμπελα, νομίζω ότι έγινε. Ένας Βρετανός τουρίστας με ποδήλατο περνούσε από ένα σημείο δρόμου εκεί στα Παλιάμπελα του Βάλτου. Άκουσε ο άνθρωπος κλάματα από σκύλους και διαπίστωσε ότι μέσα σε ένα φρεάτιο, το οποίο ευτυχώς δεν ήταν γεμάτο τελείως με νερό, είχε στο βάθος λίγο νερό, είχαν πετάξει 7 κουτάβια μέσα σε μέσα σε σακούλι. Να σας το πω κάπως έτσι. Ειδοποίησε τις αρχές και έφτασαν στο σημείο. Δυστυχώς 3 από τα 7 τα μικρά κουταβάκια δεν τα κατάφεραν. Τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν αναλόγως από την υπηρεσία του Δήμου στο κτηνιατρίο κλπ. Είναι από αυτά που βλέπουμε και επειδή είναι η εποχή τώρα, γενικά μπορεί να τα δείτε, να ακούσετε. Αν δείτε κάτι, ειδοποιήστε τις αρχές. Είχαμε έναν τραυματισμένο έξω από μπάρ στη Λευκάδα, διαβάζω σήμερα στο αστυνομικό δελτίο. Ένας 56χρονος άνδρας νοσηλεύεται λοιπόν στο νοσοκομείο της Λευκάδας με σοβαρά τραύματα από ό,τι φαίνεται. Δέχτηκε επίθεση από 5 άτομα την ώρα που προσπάθησε να μπει σε ένα νυχτερινό κατάστημα που βρισκόταν και η παρέα του. Ακόμη τι ακριβώς συνέβη και πώς δεν το ξέρουμε. 5 άτομα του επιτέθηκαν, 2 εξ αυτών συνελήφθησαν, αναγνώρισε τον ένα. Οι υπόλοιποι έχουν διαφύγει, αναζητούνται. Είναι μια υπόθεση την οποία ελέγχει η αστυνομική διευθύνση Λευκάδας. Είναι αυτά τα περιστατικά που βλέπουμε τις περιόδους καλοκαιρινούς. Λοιπόν, όπως σας είπα, ξεκινώντας σήμερα, είναι η μέρα κατά την οποία ο Ανδρέας Παπανδρέου έχασε τη ζωή του, ήταν η μέρα θανάτου. Βλέπω λοιπόν ότι έχει προγραμματιστεί ανακοίνωση για τα 30 χρόνια από τον Ανδρέα Παπανδρέου από την Ομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐως του Κόμματος την Τετάρτη, αύριο, έτσι, 24, ναι, στις 7 το απόγευμα, με εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας, τον τόπο που γεννήθηκε. Λοιπόν, αυτό, και βλέπω θα είναι ο κύριος Σκανδαλίδης, θα μιλά, αλλά θα έχει και ομιλία ο πρόεδρος του κομμάτους, ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα, στις ανακοινώσεις όλα αυτά, να δω λίγο τώρα και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας που σας έλεγα λίγο πριν. Είπαμε για τα στενά του Ορμούζ και λοιπά, για την συμφωνία και τι και πώς, τι θα γίνει. Βλέπουμε και διαβάζουμε πάρα πολλά. Η Τεχεράνη από την πλευρά της, όπως σας είπα, ξεκινώντας σήμερα, διαβεβαιώνει ότι θα έχει τον έλεγχο των στενών και θα τα διαχειρίζεται. Είναι και αυτό σημαντικό. Επίσης, σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει αυτή λοιπόν η ρύθμιση? Υπάρχουν κάποια στοιχεία αναλυτικά. Μπορείτε να ανατρέξετε, γιατί και να σας τα πω τώρα δεν θα έχει νόημα αναλυτικά. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπάρχει αυτή η ανακοίνωση για το τι ακριβώς περιλαμβάνει. Την μείωση, για παράδειγμα, της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών και κάποιες άλλες ρυθμίσεις για τις καταβολές των δόσεων κλπ. Τον τόκο που υπολογίζεται ετησίως, είναι τώρα θα υπολογίζεται μηνιαίως στη μηνιαία δόση κλπ. Δεν θα σας πω περισσότερα για να μην σας μπερδέψω. Απευθύνεστε και στους νομικούς σας εκπροσώπους που χειρίζονται την υπόθεσή σας για αυτά που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Τώρα, βρήκα και μία έρευνα, μελέτη μάλλον θα την πω,
όχι έρευνα, μελέτη. Γιατί την έκανε το ΚΕΦΗΜ, που είναι το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ως μια ανεξάρτητη μη κομματική δεξαμενή στην Ελλάδα. Τώρα, τι ακριβώς πρεσβεύει. Από ό,τι έχω καταλάβει, προωθεί φιλελεύθερες ιδέες. Το λέω γενικά. Έχει λοιπόν κάνει μια μελέτη για τις τροπολογίες που περνούν και κατατίθενται νύχτα και τελευταία στιγμή. Και λέει λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, σε αυτή τη Βουλή δηλαδή, την παρούσα Βουλή, από τον Ιούλιο του 23 μέχρι τον περασμένο Μάιο, το 76% των τροπολογιών που κατέθεσε η κυβέρνηση ήταν μεταξύ της 9 το βράδυ και 1 το πρωί, τα ξημερώματα. 9 με 1 το βράδυ. Το 81% των τροπολογιών που κατατέθηκαν μόλις μία ημέρα από την ψήφισή τους μπήκαν στη Βουλή αυτές τις ώρες. Ουσιαστικά τι θέλει να πει αυτή η μελέτη? Ότι δεν υπήρχε χρόνος για να τα επεξεργαστούν οι βουλευτές, ούτε και για δημόσιο έλεγχο. Αυτό λοιπόν που λέει η μελέτη που σας είπα, η συγκεκριμένη, λέει ότι όταν κατατίθενται τροπολογίες νύχτα, την τελευταία στιγμή υπονομεύεται η ουσία τους, γιατί περιορίζεται ο χρόνος που χρειάζεται για έναν ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και αποδυναμώνεται και η διαφάνεια. Ξαναλέω και πάλι, αυτό είναι συμπερασματικό της μελέτης του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών που εδρεύει στην Αθήνα και αφορά την Ελλάδα, που κάνει μελέτες, αναλύσεις για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Έχει κάνει και παρεμβάσεις και ανοιχτές συζητήσεις, μπορεί να το έχετε ακούσει. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσω. Θα σας αποχαιρετήσω προς το παρόν. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Κατρίνα Διαμαντοπούλου. Πρώτα Θεός και Παναγιά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί, να δούμε και τι θα γίνει σήμερα με την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη στα νοσοκομεία της Πάτρας. Αύριο τα νεότερα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: ο καιρός.
1: Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: επιφάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν, δηλώνοντας πριν από την αναχώρησή του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλό 3 μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτους τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος 2 μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
1: Ο καιρός.
0: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, στους 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Και βέβαια εκτός από τις γνώριμες συχνότητες μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Μπορείτε να μας ακούτε, να απολαμβάνετε ενημέρωση αλλά και μουσική μέσα από την ψηφιακή αυτή πλατφόρμα, η οποία σας φέρνει πιο κοντά. Είτε βρίσκεστε μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, είτε έχετε μπροστά σας μια οθόνη κινητού τηλεφώνου. Είναι 23 Ιουνίου του 2026, υψηλή θερμοκρασία και σήμερα. Τουλάχιστον την ώρα νωρίτερα που ερχόμασταν από πολύ πρωί ήταν αυξημένη και το ίδιο συμβαίνει από ό,τι βλέπω και σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα τώρα στο Earth News, στους τηλεοπτικούς δέκτες υπάρχουν ανταποκρίσεις από Ιταλία και από Γαλλία που αναφέρει ότι έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό 15 πόλεις στη γειτονική Ιταλία λόγω του καύσωνα και ανάλογες είναι και οι θερμοκρασίες στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά την Βόρεια, γιατί μην νομίζετε ότι εμείς εδώ που είμαστε συνηθισμένοι, Μεσόγειος και με υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε δίπλα μας τη θάλασσα και μπορούμε να κάνουμε μια βουτιά, στην Βόρεια Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σήμερα όμως γιορτάζουν, βλέπω στην ταυτότητα της ημέρας, η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Βάρβαροι βέβαια υπάρχουν και μπορεί να γιορτάζουν και όλο το χρόνο, δεν χρειάζεται μόνο μία ημέρα το χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει στις επετείους βλέπουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα των γυναικών μηχανικών, είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet, είναι η Διεθνής ημέρα χειρών, είναι η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και είναι και η Ολυμπιακή ημέρα. Τώρα γιατί εγώ τουλάχιστον κόλλησα και είδα τη Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet, είμαι λίγο έτσι πιο ευαισθητοποιημένος στα θέματα της υγείας, γιατί τι είναι αυτή η σπάνια νόσος, είναι μια σοβαρή μορφή επιληψίας η οποία ξεκινά από την βρεφική ηλικία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου και ακριβώς θεσπίστηκε για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με αυτή την σπάνια και σοβαρή μορφή επιληψίας. Παλαιότερα ήταν γνωστό ως μυοκλονική επιληψία βρεφικού τύπου και χαρακτηρίζεται, λένε οι ειδικοί, από παρατεταμένες ανθεκτικές στη φαρμακευτική αγωγή επιληπτικές κρίσεις. Δεν θα σας όμως κρατήσω περισσότερο με αυτά, θα σας πάω όμως στην ταυτότητα της ημέρας. Γιατί σήμερα διαβάζουμε ότι το 1878 αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου, πιο συγκεκριμένα της περιοχής της Σάρτας στην Ελλάδα. Ιδρύεται το 1894 σαν σήμερα στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει τιμητικά προφανώς ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα επίσης το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. 1964 ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Ενώ το 1997 σαν σήμερα ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο που επισκέπτεται την Ελλάδα μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Για να ολοκληρώσουμε όμως τις σημαντικές επαιτίους και ειδήσεις σαν σήμερα, 1908 βλέπουμε τη γέννηση του Καραγάτσι, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνα συγγραφέα. Να θυμηθούμε το Γιούγκερμαν, εμείς έτσι οι παλιότεροι, και το συνταγματάρχης Λιάπκιν, πέθανε το 1960. Σαν σήμερα επίσης το 1912 γεννήθηκε ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, ήταν από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με πολύ σημαντικό έργο στους αλγόριθμους και βλέπετε από ποια χρονολογία ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, η οποία σήμερα μας έχει φέρει να είμαστε στην ουσία, επιτρέψτε μου έτσι την έκφραση, σκλάβοι των αλγορίθμων. Και το 1936 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις απώλειες
Σαν σήμερα 1995, Τζόνα Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πόλιομελίτιδας. 1996, σαν σήμερα έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και κατ' επανάληψη πρωθυπουργός. Και μια πολύ μεγάλη απώλεια σαν σήμερα από το χώρο του πολιτισμού. Το 2005 έφυγε ο Μανώλης Αναγνωστάκης, Έλληνας ποιητής, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 9 Μαρτίου του 1925. Και έτσι, για να σας δίνουμε και ένα tip και να δίνουμε και να κάνουμε έτσι και τη σύνδεση με το τοπικό στοιχείο, να σας πω ότι ένα μέρος του αρχείου τύπου του Μανώλη Αναγνωστάκη βρίσκεται στην Πάτρα, εδώ, και συγκεκριμένα στο Μουσείο Τύπου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου, Νήσων, και μπορεί να είναι αξιοποιήσιμο στο μέλλον για τους ερευνητές. Αυτά για έτσι μια εισαγωγή. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με την πρώτη μας σύνδεση.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο μια είδηση η οποία μας έρχεται από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Είναι κάποιες προτάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν για να ανοίξουν σπίτια μέσω της αξιοποίησης του αποθέματος υφιστάμενων κατοικιών. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι η εκτείναξη του κόστου στέγασης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο οφείλεται όχι μόνο στην περιορισμένη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και στις χαμηλότερες επενδύσεις σε νέες κατοικίες μετά την οικονομική κρίση, αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατοικιών παραμένει κενό και δεν διατίθεται για μακροχρόνια μίσθωση ή πώληση. Στη διαπίστωση αυτή, λοιπόν, καταλήγει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που επισημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των κατοικιών στη χώρα μας κατέγραψε μικρή αύξηση μεταξύ της δεκαετίας 2011-2021. Ο αριθμός των διαθέσιμων προς ενοικίαση κατοικιών μειώθηκε την ίδια περίοδο κατά περισσότερο από 10% και ο αριθμός των προσφερόμενων προς πώληση υποχώρησε κατά το 1 τρίτο. Η μειωμένη αξιοποίηση τώρα του υπάρχοντος οικιστικού αποθέματος αναδεικνύεται έτσι σε βασική αιτία του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από μια ισορροπημένη στρατηγική που θα συνδυάζει τη στήριξη των νέων κατασκευών με πολιτικές καλύτερης αξιοποίησης των υπαρχουσών κατοικιών. Προς την κατεύθυνση, λοιπόν, αυτή προτείνονται 5 δέσμες μέτρων, οι οποίες περιλαμβάνουν την προώθηση της επίλυσης κληρονομικών και εκτιματολογικών εκκρεμωτήτων, επίσης τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις μακροχρόνιες μισθώσεις, τη στήριξη των ανακαινήσεων. Εδώ έχουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ουσιαστικά ξεκινήσει έστω και άτυπα με την διερεύνηση αυτών των κατοικιών που έχουν επιλεξιμότητα για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ακόμα είναι οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων και συμπληρωματικές δημόσιες επενδύσεις σε κατοικίες. Αυτά είναι εισαγωγικά έτσι τα πρώτα οι πέντε δέσμες μέτρων οι οποίες προτείνονται. Αν εξετάσει κανείς βέβαια τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο απόθεμα κατοικιών, από τις οποίες όμως περίπου το 1 τρίτο δηλώνεται ως κενό. Σύμφωνα λοιπόν με την απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών του 2021, το σύνολο των κατοικιών ξεπερνά τα 2,2 εκατομμύρια, αλλά το 34,5% εξ αυτών, παραπάνω δηλαδή από το 1 τρίτο, παραμένει κενό. Εκ πρώτης όψεως αυτό δείχνει παράδοξο, φαίνεται ασύμβατο με τις αυξανόμενες τιμές των οικιστικών ακινήτων, αλλά δεν είναι επειδή ένα σπίτι που δηλώνεται κενό δεν είναι απαραίτητος και διαθέσιμο στην αγορά το με τις αυξανόμενες τιμές των οικιστικών ακινήτων, αλλά δεν είναι επειδή ένα σπίτι που δηλώνεται κενό δεν είναι απαραίτητος και διαθέσιμο στην αγορά.

συρρυκνώθηκε κατά 33,1%. Παράλληλα, οι αδρανείς και νέες κατοικίες, δηλαδή εκείνες οι κατοικίες που δεν προσφέρονται ούτε για ενοικίαση ούτε για πώληση, αυξήθηκαν κατά 6,1% από τα 1,71 εκατομμύρια στα 1,81 εκατομμύρια σπίτια, πάρα πολλά σπίτια. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ακριβώς το παράδοξο, λέμε από τη μια πλευρά ότι δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια για ενοικίαση είτε μακροχρόνια είτε βραχυχρόνια, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό να δηλώνεται ως σπίτια τα οποία παραμένουν κενά, αναξιοποίητα. Τώρα η μερική ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου, κάτι το οποίο έχει συμβεί, δεν αρκεί σίγουρα από μόνη της για να επιλύσει το στεγαστικό πρόβλημα, και η ανάλυση που κάνει το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή παρατηρεί ότι στο δημόσιο διάλογο μια συνήθις εξήγηση για τη ραγδαία αύξηση του κόστους της στέγης είναι ότι οι νέες κατοικίες που χτίζονται δεν επαρκούν για να καλυφθεί η ζήτηση. Αυτή είναι μια εξήγηση την οποία δίνουν οι ειδικοί. Η κατασκευαστική δραστηριότητα ουσιαστικά πάγωσε στη διάρκεια της κρίσης χρέους και έχει μόνο μερικώς ανακάμψει. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον κατασκευαστικό τομέα, λένε τα στοιχεία, μειώθηκε από σχεδόν 18 δισεκατομμύρια ευρώ το 2007 σε λιγότερο από 5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη δεκαετία του 2010. Και οι άδειες οικοδομής επίσης κατέρευσαν μετά το 2007 και παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα προ-κρίσης επίπεδα. Η επίπτωση τώρα της μειωμένης αξιοποίησης των υφιστάμενων κατοικιών. Τι λέμε, ότι προκειμένου να ποσοτικοποιήσει την επίπτωση που έχει στις τιμές των ακινήτων η μειωμένη αξιοποίηση του υπάρχοντος στεγαστικού αποθέματος, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής επιστρατεύει γι' αυτό το λόγο ένα προσαρμοσμένο στην ελληνική οικονομία μακροοικονομικό μοντέλο, το οποίο διακρίνει μεταξύ του συνόλου των κατοικιών και της πραγματικής ροής ακινήτων τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά για να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα σενάρια λοιπόν αυτά που επεξεργάζεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ο αντίκτυπος στις πραγματικές τιμές των κατοικιών, διατηρώντας σταθερούς άλλους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών, όπως για παράδειγμα είναι η αύξηση του εισοδήματος, όπως είναι το κόστος κατασκευής και των τιμών των οικοπαίδων, οι συνθήκες χρηματοδότησης, η ζήτηση από το εξωτερικό η οποία υπάρχει, αν ληφθούν δηλαδή όλα αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες και οι παράμετροι, ανέρχεται έως το 19,9%. Μάλιστα, εάν δεν είχαν ανακάμψει καθόλου οι οικιστικές επενδύσεις, η αύξηση στις πραγματικές τιμές των κατοικιών εξαιτίας της μειωμένης αξιοποίησης του οικιστικού αποθέματος θα μπορούσε να φτάσει ενδεχομένως και το 26,7%, δηλαδή να φτάσει κοντά στο 30%. Αυτές είναι έτσι μερικές από τις αναλύσεις, από τα στοιχεία της ανάλυσης που κάνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Σας είπαμε προηγουμένως και για κάποια συμπληρωματικά μέτρα, συμπληρωματικές δράσεις που μπορεί να περιλαμβάνει μια ισορροπημένη στεγαστική στρατηγική, γιατί εδώ έχουμε μια διτή πολιτική πρόκληση. Αφενός να στηριχθεί η νέα δόμηση όπου χρειάζεται και να διατεθεί ξανά στην αγορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του αναξιοποιητού οικιστικού αποθέματος. Με αυτές τις σκέψεις του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, εμείς θα πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και την Ειρήνη Μαραγκού και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Εντοπίστηκε έπειτα από ολονύχτια επιχείρηση ο 60χρονος πεζοπόρος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δύσβατη δασική περιοχή δυτικά της Κέρτεζης Καλαβρίτων. Ο 62χρονος είχε μεταβεί στην ορεινή περιοχή μόνος του για τη συλλογή Ρίγανης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παραπάτησε και εγκλωβίστηκε σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαβρίτων, της 6ης ΕΜΑΚ και της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο τύπου Super Puma με σκοπό την αεροδιακομιδή του τραυματία. Περιόδια στην Πάτρα με επισκέψεις σε νοσοκομεία και υποδομές της περιοχής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης θα παραστεί και στα εγκαίνια του νέου ερευνητικού κέντρου του ομίλου Vianex στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγγέλθηκε στην αστυνομία της Πάτρας. 16χρονη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από συνομήλικη της το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου. Για το συμβάν έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ προανάκριση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της Πάτρας. 4 άνδρες, 3 Έλληνες και ένας αλλοδαπός συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στο Αγρίνιο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μετά από έρευνα των αστυνομικών σε σπίτι Καβάντζα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 774 γραμμάρια κοκαίνης, 653 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, 327 γραμμάρια κατέργαστης, ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα αεροβόλο περίστροφο, δύο μαχαίρια και πλήθος συσκευασιών για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών. Οι συλλευθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετών Καρνανίας. Στο νοσοκομείο της Λευκάδας νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα ένας 56χρονος άνδρας μετά από επίθεση που δέχθηκε έξω από μπαρ σε παραλιακό χωριό του νησιού το βράδυ της Κυριακής. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 2 από τους 5 δράστες, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται από τις αρχές. 75χρονος άνδρας ανασύρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γρίμποβου στην Άφουακτο. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 75χρονο στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Καιρός ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 με 4 μποφόρ.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα, σε επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και εμείς να πάμε στα πολιτικά πράγματα. Σήμερα, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τέως πρωθυπουργό επί σειρά ετών. Και αύριο υπάρχει μια εκδήλωση ακριβώς για αυτό το σκοπό στο Καλέτζι, στο τόπο καταγωγής των Παπανδρέου, στην εκδήλωση στην οποία θα παραβρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερα για αυτό, αλλά και για το αποτύπωμα που αφήνει το πέρασμα του Ανδρέα Παπανδρέου στην κοινωνία, στην πολιτική ζωή, θα κουβεντιάσουμε με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στην Αχαΐα, τον κύριο Νίκο Μύραλη. Κύριε Μύραλη, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε Βασιλάκη.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι προγραμματισμένο για αύριο. Αναφέρομαι στην εκδήλωση, τι θα περιλαμβάνει.
1: Είναι μια εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, λόγω των 30 ετών από τότε που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι μια εκδήλωση για να τιμήσουμε τη μνήμη του, να επαναφέρουμε και πάλι στις μνήμες των συντρόφων και των φίλων της παράταξής μας την πολιτική παρακαταθήκη της παράταξης και του Ανδρέα Παπανδρέου και να δώσουμε το μήνυμα ότι προχωράμε για την επόμενη μέρα με βάση τις αρχές της 3ης Σεπτέμβρη για να μπορέσουμε να τις επικαιροποιήσουμε και να γίνουμε επιτέλους ένα πλειοψηφικό ρεύμα, ένα κίνημα το οποίο θα εκφράσει τις μάζες του σήμερα και τους μη προνομιούχους του μέλλοντος.
0: Έχουν περάσει, όπως είπαμε, 30 χρόνια. Ένα μέρος λοιπόν του εκλογικού σώματος, και αναφέρομαι ειδικότερα στους νέους, δεν έχουν ζήσει την εποχή της διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Εσείς, σαν νομαρχιακοί στην Αχαΐα, πώς σχεδιάζετε να προσεγγίσετε τη νέα γενιά μέσα και από αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά και άλλες δράσεις, ώστε με αφορμή την επέτειο αυτή να μην αφορά μόνο το παρελθόν και τη νοσταλγία, αλλά να μιλήσει και για το μέλλον?
1: Η εκδήλωση αυτή, πριν γίνει η κεντρική ομιλία του πρόεδρου μας του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου του Ανδρουλάκη, θα έχει ένα διπλό σκέλος. Από τη μία πλευρά θα είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, και από την άλλη θα είναι κάποιοι νέοι άνθρωποι που δεν τον έχουν ζήσει και έχουν ακούσει για αυτόν. Οπότε πάμε να παντρέψουμε δύο γενιές, ναι, αυτοί που έζησαν την αλλαγή και αυτοί οι οποίοι θέλουν να ζήσουν την αλλαγή στο σήμερα. Δηλαδή να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα ότι μέσω από την ιστορική διαδρομή. Αυτό είναι ένα εχέγγυο, μια βάση για να μπορέσουμε να κάνουμε την πολυπόθητη αλλαγή την οποία ευαγγελιζόμαστε. Για το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουμε προς την ελληνική κοινωνία, ότι ζητάμε πολιτική αλλαγή.
0: Κατανοητό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ταυτίστηκε με μεγάλες κοινωνικές και δομικές αλλαγές στη χώρα. Αν μεταφέραμε το όραμά του στο σήμερα, ποια είναι τα σύγχρονα στοιχήματα που καλείται να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ και στην Αχαΐα και κεντρικά, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις?
1: Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε τα ενία της χώρας, όταν το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην εξουσία, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία, όπως έλεγε και ο Ανδρέας, τότε μιλούσαμε για μια μάζα ανθρώπων, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο τότε βίωσε την έννοια και της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της ελευθερίας. Πολλά πράγματα, πολλές μεταρρυθμίσεις έγιναν τότε. Το θέμα είναι στο διακύβευμα του σήμερα, το πώς μπορείς αυτό το μήνυμα και αυτές τις μεταρρυθμίσεις τότε, τις μεγάλες αλλαγές, να τις φέρεις στο σήμερα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι το εξής. Πρώτον, πρέπει να λύσει το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας για τους νέους. Πρέπει να δει τα θέματα των θεσμών και της δημοκρατίας. Πρέπει να δει το θέμα της ακρίβειας και της ενέργειας. Είναι μεγάλες τομές που μπορούν να αλλάξουν το ρόλο της ιστορίας. Και το μεγάλο ζήτημα, κύριε Βασιλάκη, είναι το ζήτημα της αποκέντρωσης, της στήριξης της περιφέρειας, του πρωτογενούς τομέα, να αλλάξει δηλαδή και το μείγμα της οικονομίας της χώρας. Αυτά είναι μεγάλα διακυβεύματα του σήμερα και πάντα με βάση τους θεσμούς και τη δημοκρατία, που και αυτούς δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, γιατί μπορεί η ακρίβεια να είναι το κύριο ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία, αλλά πάντα οι θεσμοί και η δημοκρατία είναι οι οποίοι βελτιώνουν τη χώρα και τα βιωτικά στοιχεία και στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν τομές που πρέπει να κάνουμε και με βάση το πρόγραμμά μας και αυτά τα οποία ακούει η ελληνική κοινωνία από εμάς, δεσμευόμαστε ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πολιτικό ευαγγέλιο το πρόγραμμά μας και θα το εφαρμόσουμε για να φέρουμε την αλλαγή του σήμερα.
0: Αυτό που είπατε μόλις τώρα είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχει κατά κόρον συζητηθεί τα τελευταία διάστημα και στις πολιτικές συζητήσεις, στην τηλεόραση, τηλεοπτικά, στο ραδιόφωνο, έξω στην κοινωνία, παντού. Εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και πώς βλέπετε, φαντάζομαι έχετε κουβεντιάσει, σας έχει απασχολήσει την δημοσκοπική άνοδο νέων κομμάτων, αναφέρομαι στο κόμμα Τσίπρα, στο κόμμα Καριστιανού.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε οριοθετήσει το στόχο μας. και κοιτάμε ξεκάθαρα την ελληνική κοινωνία λέγοντάς το εξής, ότι αν θέλουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη δεν έχουν να περιμένουν τίποτα και καμία αλλαγή πάνω στο πολιτικό και κοινωνικό και οικονομικό αφήγημα της κυβέρνησης. Ξέρουν ποιος εκφράζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα κόμμα, κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο έχει θεσπίσει ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται καθημερινά και έχει άποψη και θέσεις για όλα τα ζητήματα και όλα τα τεκτενόμενα της καθημερινότητας. Υπάρχουν νέα κόμματα στην πολιτική σκηνή. Ναι, υπάρχουν. Και παίρνουν όλοι από την ίδια πίτα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι στις εθνικές εκλογές οι οποίες έρχονται και εμείς δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν, μπορούν να έρθουν το μήνα Σεπτέμβρη, μπορούν να έρθουν το μήνα Οκτώβρη, μπορούν να έρθουν μέχρι και το μήνα Μάιο. Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Εμείς έχουμε θέσει τους στόχους μας. Και είναι αυτή πρώτη θέση, έστω και μία ψήφο. Είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Έχει το μέταλλο το ΠΑΣΟΚ να το κάνει αυτό? Ναι, το έχει. Έχει θέσεις, έχει πρόγραμμα και έχει και στελέχη που έχουν διείσδυση στην ελληνική κοινωνία. Εμείς θα οριοθετήσουμε το στόχο μας, θα προγραμματίσουμε οργανωτικά, πολιτικά και δομικά τους στόχους μας και θα προσπαθήσουμε να τους υλοποιήσουμε. Αν τα καταφέρουμε, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πάντως, η απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από την αυτοδυναμία είναι πολύ μικρότερη από την απόσταση του ΠΑΣΟΚ για την πρώτη θέση. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει οριοθετήσει το στόχο του για την αυτοδυναμία. Εμείς έχουμε πει να κερδίσουμε στο και με μία ψήφο. Οπότε το αφήγημα του ενός είναι πολύ μεγαλύτερο η απόσταση από το αφήγημα το δικό μας. Οπότε θα ήθελα από όλους τους δημοσιογράφους να κάνουν την ερώτηση στον ΠΑΣΟΚ, να κάνουν την ίδια ερώτηση και με την ίδια θέρμη και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί αν δεν γίνεται το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει με μία ψήφο, πώς γίνεται να κερδίσει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία?
0: Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα και σε τοπικό επίπεδο. Θα ήταν παράληψη δική μου αν δεν σας ρωτούσα, αν δεν ζητούσα κάποιο σχόλιο σχετικά και με την απόφαση του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Στην ευχέρειά σας, αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
1: Θα δικούσα και οποιονδήποτε άλλο σύντροφο πράξει το ίδιο. Και άλλοι σύντροφοι που ήταν στο ψηφοδέλτιο και το 19 και το 23 δεν θα είναι υποψήφοι. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι θα ανανέωσει τα ψηφοδέλτια του σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Ευχαριστούμε όσους έδωσαν τη μάχη και μπήκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα τα προηγούμενα χρόνια για την παράταξη. Είναι λογικό και θεμητό όταν υπάρχει εδώ και ο Γιώργος Παπανδρέου που παίρνει τη μία έδρα. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν και το ψυχικό στένος αλλά και την διάθεση να ξανά είναι υποψήφοι. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο ή ότι πρέπει να είναι άξιο να συζητηθεί. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για το ψηφοδέλτιο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πλατφόρμα η οποία έχει ανοίξει. Υπάρχουν αιτήσεις, αρκετές αιτήσεις στο νομό Αχαΐας και θα επιλεγούν τα άτομα τα οποία θέλουν και μπορούν να έχουν μια διείσδυση στην κοινωνία για να μπορούν να μεταφέρουν το πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Σκανδάμη για τον αγώνα που έκανε τις δύο τελευταίες εθνικές εκλογές. Και οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά, ίσως από κάποιο άλλο μετερίζει.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ και για την επικοινωνία και για τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Μύραλης, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στην Αχαΐα. Μιλήσαμε βέβαια με φόντο την αυριανή εκδήλωση στο Καλέτζι για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Επεκτείναμε βέβαια την κουβέντα μας και στα νέα πολιτικά εγχειρήματα τα οποία μπαίνουν σφήνα στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Αναφερόμαστε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμαστε επίσης στο κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και για την πιο πρόσφατη, την χθεσινή μόλις απόφαση, ανακοίνωση του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, υποψηφίου με το ΠΑΣΟΚ στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας. Άλλη μια δύσκολη μέρα έχει ξεκινήσει από το πρωί.

0: Και εμείς πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα με την βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, στους ακροατές σας.
0: Είδα το πρωί δυσκολίες. Δεν ξέρω αν συνεχίζονται. Νομίζω ότι κάθε μέρα είναι έτσι.
1: Κάθε μέρα είναι έτσι και από εδώ και πρέπει να μας γίνει συνήθεια. Εντάξει, το μόνο καλό είναι ότι προς τα έξω, προς τα περίχωρα της πόλης, δεν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα. Αν εξαιρέσει την Οβριά, που είναι καθημερινό και εκεί το πρόβλημα μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον και το απόγευμα. Το σοβαρό πρόβλημα είναι μέσα στο κέντρο.
0: Η οδός Αγίου Ανδρέου, έτσι.
1: Αγίου Ανδρέου, Άθωνος Αμαλίας, Κανακάρι, είναι πληγές. Οι πληγές του Παράου. Δυστυχώς, άμα μπλέξει η και η Κορίνθη τώρα επιβαρύνεται πάρα πολύ και έχει και το δικό παρκάρισμα που είναι σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι, και έχω και την αίσθηση ότι διπλοσταθμεύουμε για ψιλουπίδημα και στη διάρκεια αυτών των ημερών, δηλαδή τις ώρες αιχμής.
1: Αυτό δεν είναι αίσθηση, αυτό είναι πραγματικότητα και γίνεται συνέχεια, συνεχόμενα. Μια καλή λύση είναι να καταργήσουμε τελείως τα σήματα γιατί και μετά έχουμε τα σήματα.
2: Εδώ πέρα,
0: ναι. Είναι περισσότερο διακοσμητικά. Καταλαβαίνω ότι σας βρίσκουμε και εσάς μέσα στην ώρα της δουλειάς. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν με την πάροδο της ημέρας.
1: Ευελπιστούμε και εμείς. Εντάξει, το μεσημέρι μετά τις 3 ηρεμούν τα πράγματα, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα είναι δύσκολο το κέντρο και να παρκάρεις και να κυκλοφορήσεις. Είναι γενικά πολύ δύσκολο. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους τους συμπολίτες μας. Καλό είναι να αποφεύγετε το κέντρο, να επιλέγουμε κάποιον άλλο τρόπο να μετακινούμαστε μέσα στο κέντρο, γιατί δεν υπάρχει ούτε πάρκινγκ. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε πάρκινγκ. Και άντε το κατέβασε στα μάξη. Και μετά αναγκάζεσαι να διπλοπαρκάρεις. Να δημιουργήσει τα προβλήματα.
0: Ναι, ειδικά με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή με 34-35 βαθμούς Κελσίου, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρήσιμο κανείς να κατέβει και με το αυτοκίνητο στο κέντρο. Έτσι, απορώ.
1: Οι δημοκρατίες ανεβήκανε απότομα, δεν είχαμε συνειδήσει, πιο δροσερά. Ναι, δεν είναι εύκολο και η μετακίνηση στο κέντρο αυτή τη στιγμή με τη ζέστη και με τα πόδια, γενικά να αποφεύγει τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Τώρα ο καθένας μας έχει τις δουλειές του, αναγκαστικά ο κόσμος πρέπει να κατέβει. Κάποιοι προτιμούν τις πρωινές ώρες που είναι καλύτερα, τα πράγματα είναι πιο δροσερά. Γενικώς είναι ένα πρόβλημα και η ζέστη επιβαρύνει την όλη κατάσταση και τα νεύρα του κόσμου.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και υπομονή.
1: Εγώ ευχαριστώ και συγγνώμη για την αναστάτηση, γιατί ήμουν με πελάτη.
0: Όχι, καμία αναστάτωση. Ίσα-ίσα που αυτό έχει και τη σημασία του, ξέρετε, η επικοινωνία μας. Δηλαδή να μας μεταφέρετε ακριβώς πώς είναι οι συνθήκες, ακριβώς την κατάσταση την οποία βιώνουν οι συμπολίτες μας, βρισκόμενος μπροστά στο τιμόνι. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία έτσι, σε μια τέτοια ζωντανή εκπομπή όπως είναι η δική μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας στο ραδιοταξί Πάτρας 18300, μας μετέφερε τις δυσκολίες που επικρατούν και σήμερα τις ώρες αιχμής στους δρόμους της Πάτρας. Μας είπε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα περιφερειακά, αλλά το κέντρο ουσιαστικά παραμένει απροσπέλαστο. Και μια και μιλάμε για κυκλοφοριακό, για κίνηση, για ελέγχους, να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας για τη χρήση του προστατευτικού κράνους. Είναι οι ουσιαστικά έλεγχοι στους οποίους έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα τους τελευταίους μήνες η ελληνική αστυνομία. Και όχι μόνο, αλλά το λέω τους τελευταίους μήνες γιατί αυτά συνοδεύονται από στοιχεία, αυτοί οι έλεγχοι που δείχνουν πού κινούμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα και τι αποτελέσματα φέρνουν οι έλεγχοι στο πλαίσιο μιας πανελλαδικής εκστρατείας, η οποία έχει ονομαστεί Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους. Μια εκστρατεία η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων. Αυτό λοιπόν που έχουμε και μετρήθηκε κατά την 51η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης, συγκεκριμένα από τις 15 έως τις 21 Ιουνίου, είναι ότι σε όλη την χώρα έγιναν 23.898 έλεγχοι. Από αυτούς προέκυψαν 2.328 παραβάσεις, από τις οποίες οι 2.136 αφορούσαν οδηγούς και 192 αφορούσαν επιβάτες. Τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία δείχνουν ότι οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, ενώ σημαντικός αριθμός βεβαιώθηκε και σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 1.364 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 175 σε επιβάτες, 747 σε οδηγούς τέτοιων οχημάτων και πάει λέγοντας. Να πούμε ότι για τη Δυτική Ελλάδα, βέβαια αυτονόητο ότι οι περισσότερες παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Αττική, 831, αλλά στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα με 154 παραβάσεις, περίπου 7 παραπάνω από την Κρήτη, και αμέσως μετά την Αττική, κάτι το οποίο ίσως δεν μας ξενίζει, είναι η βεβαίωση παραβάσεων, ο αριθμός βεβαίωσης παραβάσεων στο Νότιο Αιγαίο, 389. Αρκετές παραβάσεις, γιατί εκεί βλέπουμε έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος μετακινείται με τα δίκυκλα και αρκετοί από αυτούς δεν χρησιμοποιούν το κράνος, είτε οδηγοί είτε ως επιβάτες. Η εφαρμογή λοιπόν του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να θυμίσουμε ότι προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για όσους παραβιάζουν την υποχρέωση χρήσης κράνους. Ειδικότερα, να πούμε ότι οι οδηγοί δικύκλων που εντοπίζονται χωρίς κράνος τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και σε οδηγούς που μεταφέρουν επιβάτη χωρίς να έχουν μεριμνήσει για την χρήση κράνους. Αυτά προς υπενθύμηση, φανταζόμαστε ότι τα γνωρίζετε πολύ περισσότερο αυτοί οι οποίοι έχουν εισπράξει σε εισαγωγικά και πρόστιμο, τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, να το πούμε ορθότερα, για την μη χρήση κράνους. Κάπου εδώ φτάνουμε εμείς στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Δεύτερη ανάγνωση ήταν μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα. Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζαρη στην επιμέλεια της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγορεύσει εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτή την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτή την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και αφού ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με Αλεξίσφαιρο Γκυλέκο στα δικαστήρια, με Αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. Απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μποσνιακή γραμμή Λιμένα Κεραμοτήφ, όταν πλήρωμα του ΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκανα και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομιδή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί, χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή. Ωστόσο, εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις στο ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτεζη, συγκεκριμένα το Δήμο Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημεία τα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού, της Κέρτεζης, συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την Έρθ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφου τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγόρας της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάσταση της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος ο Ακώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΣΕΡ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο. Όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικείων, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από το μπαρμπούνι σε ερυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρεις για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Πρέπει να ξεκινήσουν κάποια μέτρα γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο life στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουν.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανετίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε υψηλές περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, χρήσεις που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή σε επίπεδο της συνεννόησης να δούμε που είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το Μπλε Καβούρι, και όχι ο Λαχοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προσφόρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα, και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου οι πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους, και καταστρέφουν τα αλλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημίες, αλλά και ζημίες στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα, και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους, και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον ΚΙΣΕ, 2 στην γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί, και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων, και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες, και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον, όπως είπαμε, με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους, όπως σας είπα. Οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες, προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες, και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλίονται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό, και ζητούν, απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα 2 κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα

0: 20% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυσφήμιση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Φύρας, από την πλευρά του, χαρακτήρισε ακατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας. Και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δήμου Θήρας αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση τη στελέχωση του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κοξίδα από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους, έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να τοποθετηθώ, είχαμε θέσει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα. Κυρίως σε μένα με ενδιαφέρει την αριθματική πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού του για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πώς

0: χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Δεν μπορώ να χτίσω 400 τετραγωνικά, θα κάνω 6 ή 8 πιτοκατοικίες, 45 τετραγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 τετραγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, στο ΦΠΑ του λέω θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως αποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τύπος αυτός καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι υπουργός εσωτερικών και όπως καταλαβαίνετε ασχολείται με τα θέματα των Δήμων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Μας επιχορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση για τη συντάξη μελέτη και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, mm-hmm. η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε ή η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η αστυπάλα έχει 1.300 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την αστυπάλα. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις τέτοιες περιοχές.
1: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
0: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά απόψη μου και mm-hmm. πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην ασφάλεια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και τα υποποιητικά πρόγραμματα από 2,5 χρόνια από τα αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές καθηγητές. Ούτως ώστε να είναι τελική ασφάλεια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους και τους αναπληρωτές καθηγητές είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοπροδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
1: Είναι ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς, από τέλη και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για την περίπτωση.
1: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
0: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές καθηγητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές καθηγητές. Βεβαίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε όλους τους καθηγητές mm-hmm. και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει μπει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
1: το
0: κράτος και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, mm-hmm. οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους mm-hmm. Στα δικά μας τα νησιά.
1: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
0: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ας πούμε, ουσιαστικά να διαθέσει ας πούμε, το 15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει ας πούμε, για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό. Στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
1: Mm-hmm. Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα όπως μας είπατε 2,5 χρόνια αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
0: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους από εκεί και πέρα ναι. Και
1: από εκεί και πέρα εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
0: Πιστεύω θα υπάρχουν, πιστεύω mm-hmm. θα υπάρχουν.
1: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
0: Να σας πω, και κάτι άλλο πρέπει να σας πω ναι. επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και ανταποκριτή στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρεις αυτές, τα τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην Αστυπάλαια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μεσογειακό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά, και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα το δικό του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μονατισμό, αλλά είναι του ιδιαίτερη οικονομία κλπ.
1: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση να Αστυπάλαια, θα τα πούμε.
1: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης. Το οποίο είναι.
0: Το Τσούλα Φέστιβάλ και βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα Ιουλίου μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο έχει γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και τα αγγίζουμε και εμείς στην Αστυπάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για αυτό το επόμενο 8 ημέρα από 4 με 12 Ιουλίου.
1: Έτσι ακριβώς, κυρία Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας από την Αστυπάλαια. Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 τα μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελαιολάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο 6ο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως ήταν το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν, κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά σε μια στόμα ξεσκεπαστή, μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα, δεν ξέρουν τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου στο Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιου Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων από τρία άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. Τρία άτομα που ένας δήλωσε μάλιστα και εγνατοχειρουργός. Ναι. Είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στον χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες. Συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τη διαφήμιση, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις, πράγμα παράνομο. Δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρελή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως κι άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε την ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος, Βίκυ, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την AVAX Group. Η AVAX Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκυ, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολύ σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα, χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκυ, με λίγα λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα από την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε τυχαία, Σκιάθος, και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού και, όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα όπως τι θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Canteen Academy με θέμα Ήπειρος, οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Ναι, Βίκυ, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Canteen Academy. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Φιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ. Πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεγενή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα, Με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκη, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το 5ο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκη, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να βρεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Στασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αμφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
7: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 2022 και την υποχρέωση για την επίκληση της παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη η ερμηνεία αντιβαίνει στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή τα Μιαούλια 2026 στην Ήδρα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίικου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τις 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου της συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο Προς την Ελευθερία, επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Meat Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμα.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα.
3: Χωρί καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλειόκαυσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο Ιδάγκρος, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του Οικονομικού Επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινζόρετ 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκδήλωσε για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο, μιλώντας στο News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιου Παντζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτυ Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Το στοιχείο. Δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει...
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τράπεζων και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής, του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά, επιχειρώντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν
3: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία, δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα, έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκιο τους σε όλα αυτά.
3: Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορούμενοι.
0: Για πάμε
3: μας.
0: Λοιπόν. Ναι.
3: Ένα δανειολήπτης με υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους, που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου.
0: Πολύ
3: από
0: ωραία.
3: Την αρχή που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Πω... Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή, η τροπολογία, και αύριο τίθεται σε ψηφοφορία, σωστά?
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Ναι, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά.
3: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Mm-hmm. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγανε πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τέλειωμό δεν έβλεπαν το
3: λιωμό. Ακριβώς. Και το λιωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό,
3: Κώστα. Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
0: σωστό.
3: Τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε και ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ορίου Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη, και κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
4: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το οικονομικό επιτελείο σε αιτία αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγου, τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
5: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Ιερού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
6: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
5: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
6: Βεβαίως.
5: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις.
6: Αχα.
5: Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
6: Mm-hmm.
5: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Ιερού Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση, τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
6: Αφαιρούνται από το
5: και
6: κεφάλαιο.
5: Μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Δαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Ιερού Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
6: Ναι,
5: εδώ,
6: η αντιπολίτευση.
5: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
6: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μια κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
5: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Ιερού Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια, όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Ιερού Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
6: ναι,
5: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
6: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
5: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στον νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2:23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
7: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Και θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος. Όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος.

0: ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με τον πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
1: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
2: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ηλυμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
1: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκή του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, η Γεωργία, ζητά ένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
1: είναι κατηγορηματικός
3: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί

0: πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
1: Από το Μαξίμου τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
0: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής, προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
1: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή τη συγκυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
0: Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός εμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφθεί η κυβέρνηση. Συνεπώς μιλάμε για μια άτυπη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό αιχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
1: Τώρα, την ίδια ώρα, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου, παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, λογαριασμό της Πολίτικ. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση, με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ, με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Τόνι Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
3: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
4: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
3: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το Πασό, καθώς στο Καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Κανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο, θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
1: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
5: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγη στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας. Ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
1: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, εκεί, και εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνων, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
5: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς την Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση. Δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες λένε για την Παρασκευή 70 συν 1 υπογραφές.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
6: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
7: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
6: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
7: Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
1: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάς του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
7: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προωθούν.
8: Ναι.
7: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορα να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Έλενα, βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου, εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά. Είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
11: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνδυό της ΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλεο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, δύο όροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη. Όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά. Πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών. Οπότε έχει πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
1: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλιο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
10: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης Ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον υπουργό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει, και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των ασθενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους, ωστόσο το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο το νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν, και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεζμπολάχ.
1: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πενελόπη.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακυλείται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 70, 70, 75 κλπ. Σε ό,τι αφορά το δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ η εκτιμήση της αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
1: Πινέλοπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκορ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλαντ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει στο Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, να το δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία. που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι, είναι μόνο νίκες, οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ που και αυτός σκόραρε χτες. Θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Μπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν γκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουράζομαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για 2 ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξει, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
1: τι γίνεται σήμερα. Έτσι,
12: και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα μπαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε.
1: Μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
12: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
1: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
12: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν, τότε που είχε ο Ρονάλντο. Τι είχε γίνει πραγματικά, το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα, για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα, ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την FBO Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
1: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
12: Είναι συνέχεια. Εδώ όμως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά. Νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 ώρα το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
1: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί, πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Ήβυρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν.
12: Η Πορτογαλία με χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερα, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα, θα προχωρήσει, θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
1: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα, γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεσιτάλ. Εκεί και οι Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
12: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε Γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media, 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
1: Ναι.
12: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν, τα κορίτσια σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό είχα ζήσει πολύ καλύτερα και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
1: Αντίστοιχες στιγμές,
12: βέβαια. Είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπάρα, πανηγυρίζουν οι εθνότητες για την χώρα τους, ακόμα και μετά από ήττα.
1: Δημήτρη,
12: είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
12: Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
1: Η πρώτη είδηση.
12: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ. Για τον αθλητισμό είναι.
1: Μια ζωή ολόκληρη.
12: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
1: Φεύγει από το Μιλγουόκι να θυμίσουμε στους ακροατές μας και πηγαίνει.
12: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Ναι. Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα.
1: Ωραία.
12: Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τροπέα.
1: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητα σε νέο σφοδρό κύμα καύσων να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά, καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
13: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάνο Οικόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τις 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά, φυσικά η θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία. Έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση. Όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
1: Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαϊδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα. Και εκεί δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή με την κατάσταση να είναι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό και με την υγρασία αφόρητη για πολύ κόσμο. Ο Κρίστιαν Μαυρίς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, και σε σένα από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία. Δεν συγκρίνεται προφανώς με την κατάσταση στη Γαλλία, όμως πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά εδώ στο Μιλάνο αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές περισσότερο γιατί αυτό το κύμα καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα θα σου δώσω γρηγόρη εντάχει, εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1.000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομβαρδία και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
1: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
15: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
16: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
17: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
20: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Είστε συντονισμένοι σε ένα ραδιομαγκαζίνο την πρώτη ώρα και μετά τις 4 δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Ο μήνας έχει 23. Ιούνιος, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Οι συχνότητές μας 92.5, 93.9 και ΕΡΤΕΚΟ, περιφέρεια. Πηγαίνετε Πάτρα και ακούτε έναν από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς. Ένας σταθμός που δεν έκλεισε ποτέ, δεν σήγησε ποτέ, παρόλο το μαύρο που δέχτηκε στη ζωή του. Από έναν πολιτικό που έχει ταράξει τα νερά, κυρίες και κύριοι, πρώην πρωθυπουργό, αποφασίζω διατάσω πράξη νομοθετικού περιεχομένου και κατευθείαν στο περιεχόμενο. Μαύρο στην ΕΡΤ. Να μην τα ξεχνάμε, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε όμως. Λοιπόν, σαν σήμερα, 23 Ιουνίου πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ηγέτης, θα λέγαμε, που σφράγισε τη μεταπολίτευση. Στις 23 Ιουνίου του 1996 πέθανε στην Εκάλη ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και μία από τις πιο καθοριστικές πολιτικές μορφές της μεταπολίτευσης. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου πριν από 30 χρόνια έφυγε σε ηλικία 77 ετών στο σπίτι του στην Εκάλη μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο. Ο Ανδρέας υπήρξε μία από τις κεντρικές πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολίτευσης της χώρας μας. Γεννήθηκε στη Χίο στις 5 Φεβρουαρίου του 1919. Ήταν ο γιος του Γεωργίου Παπανδρέου και ακολούθησε αρχικά ακαδημαϊκή πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και εισέλθει ενεργά στην πολιτική. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά, θα παρακαλέσω τον Νίκο τον Γιατράκο να φύγουμε. Θα πάμε σε μία δική του 1989, τον Ιούνιο του 2009, για να δω μην κάνω λάθος, να μην πω καλύτερα το χρόνο γιατί δεν το βλέπω εδώ, δεν με βοηθάει. Πάμε Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάτρα σε μια λαϊκή, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Όποιος βλέπει τη λατρεία του λαού στο πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα μετά μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή τη λατρεία πάμε να την ξαναθυμηθούμε, κυρίες και κύριοι.

0: συμπολίτες μου της Αχαΐας, λαέ των πατρών, ποτέ δεν έχω ξαναζήσει αυτές τις στιγμές. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είμαι βαθιά συγκλονισμένος στο πάτριο έδαφος αυτή την ώρα με αυτό το μήνυμα, το δικό σας, όχι απλώς για νίκη, αλλά για σαρωτική νίκη που θα δώσει στο μεγάλο λαϊκό μας κίνημα μια τρίτη δημιουργική τετραετία. Για μια Ελλάδα νέα βλέπω και δεν μπορώ να πιστέψω παντού. Για μια Ελλάδα νέα τη δημιουργούμε κάθε μέρα 8 χρόνια τώρα και προχωρούμε στα επόμενα 4 και στα μεθεπόμενα άλλα 4, λαέ των πατρών, λαέ της Αχαΐας.
1: Λαέ των πατρών, λαέ της Αχαΐας, κυρίες και κύριοι, λατρεία στο πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, εγώ θα το πάω, θα μιλήσω λίγο μεταφυσικώς, δηλαδή εκεί που είναι τώρα και εκεί που θα βρεθούμε και εμείς αργότερα, αυτό είναι σίγουρο. Θα ήθελε να χορέψει το τραγούδι που χόρευε και εδώ στη γη και θα το ακούσουμε τώρα από τη Ρίτα της Αγγελαρίου, «Ο άνθρωπος αυτός».

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον μεγάλη βουλή Άγγελων Κωνσταντίνου.
1: Χαίρετε, σύντροφε Παντελόπουλε, έτσι λέγανε στο Πασόκ.
0: Τι λέξη είναι αυτή. Ναι.
1: Ναι, όχι, μην τρομάζετε στο Πασόκ.
0: Τρομάζουμε.
1: Απλά να θυμίσω, μια και είναι πολλά που μπορεί να πει,
0: ναι,
1: για εκείνα τα ταραγμένα χρόνια. Όλοι θυμόμαστε ότι το 89 οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πάλι Μητσοτάκης, και τότε είχε συνεργαστεί και το ΚΚΕ με το Χαρίλαο Φλωράκη.
0: Γίνονται και αυτά στην ιστορία.
1: Γίνονται και αυτά στην ιστορία. Είχαμε τα ειδικά δικαστήρια στις 16 Ιανουαρίου του 1992.
0: Ναι.
1: Σε μια πραγματικά ταραγμένη πολιτική περίοδο, γιατί τώρα τι είναι, αθωώνεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, ενώ ένοχοι για το πολύκροτο σκάνδαλο Κοσκοτά κηρύχθηκαν τότε οι πρώην υπουργοί Δημήτρης Τσοβόλας και Γιώργος Πέτσος. Και σας ρωτάω τώρα, γιατί μπήκα έτσι με πολύ μεγάλη δύναμη. Έχω, ναι, περπατήσει και στη γέφυρα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, πήγα να πω άλλο όνομα, Πασοκικό,
0: ναι,
1: χτες, και σας ρωτάω, όσοι θυμάστε το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης,
0: ναι,
1: και ζείτε το σήμερα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το κρατικό έγκλημα των Τεμπών, και δεν ξέρω κι εγώ, έχουν ενσκύψει στην επικαιρότητα η καταδίκη της κυρίας Σασημακοπούλου, Άννα Μισέλα Σασημακοπούλου, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία ότι το καλύτερο συμβαίνει.
1: Ένα λεπτό,
0: πάμε για εκλογές, να έρχονται τέτοια.
1: Αρχές, ναι. Οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη, συγγνώμη, για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος λέγω είμαι αθώος, θα πάω στην Βουλή.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτούλι, εγώ είδα στα πρωινάδικα ότι του στείλανε δύο κλήσεις. Δηλαδή, ναι, εμένα, άμα μου έρθει μία κλίση τώρα από τα δικαστήρια, ρε παιδί
1: μου. Θα πας μέσα.
0: Όχι να πάω μέσα, να πάω να δω τι με θέλουνε. Μία κλίση. Και λέω, άστο, δεν πάω. Δεύτερη, ναι, είναι δυνατό να μην πάω, άμα δει από το
1: λόγος,
0: δικαστήριο, θα στείλει κλίση και δεν
1: ξέχασα,
0: θα πας. Βολίδα θα πας. Αλλά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ναι.
1: Το σπουδαιότερο.
0: Να σου πω, εδώ, να σου πω, Άγγελε, εδώ στο Κατάρ είναι και η Καϊλή.
1: Αυτό, η αυτό ιστορία, είναι. Ναι, ναι, είναι το σκάνδαλο της κυρίας Καϊλή.
0: Για την κυρία Καϊλή ξέρουμε τίποτε?
1: Όχι, πού να ξέρω, είμαι στους κοσμικούς.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, λέω, λέω.
1: Λοιπόν, ναι, και το σπουδαιότερο που προσπαθούν να μην το συζητάνε καθόλου, γιατί,
0: ναι,
1: πονάει,
0: ναι,
1: είναι το σκάνδαλο διεθνούς κατασκοπικού σκανδάλου, είναι,
0: ναι,
1: αυτό που το λέτε Predator. Παιδιά,
0: ναι,
1: το Predator δεν είναι ένα κακόβουλο λογισμικό που παρακολουθούν εσένα, εμένα, τον έτσι, τον αλλιώς. Είναι κύκλωμα διεθνούς κατασκοπίας, κύκλωμα εκβιασμών, και κανείς δεν το αγγίζει όπως και όσο θα έπρεπε. Μην ξεχνάμε,
0: λοιπόν,
1: γιατί θυμήθηκα τα ειδικά δικαστήρια τότε,
0: ναι,
1: και ζω τι σήμερα.
0: Όπως είχε πει ο Κουτσόγιωργας τότε, είχε πει, δεν δίναμε, κύριε Πρόεδρε, τελείωσε εκεί.
1: Και το αφιερώνουμε και στον κύριο Μαρίνο Σκανδάμι, ο οποίος με γλώσσα ειλικρίνειας και πραγματικά δοκιμαζόταν ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είτε αποχωρώ, όπως συμβαίνει το Πασόκ, παιδιά,
0: το
1: κλείνει τον κύκλο του.
0: Και
1: κλείνει,
0: βρίσκεται μπροστά στο δέντρο της ή σπίτι ή Αλέξη. Εκεί βρίσκεται.
1: Δεν μιλάω μόνο για
0: τον, λοιπόν,
1: κύριο Σκανδάμι.
0: Να σου πω τώρα, κάτσε να πάμε να δούμε, γιατί σήμερα έγινε μια κίνηση από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, από τον Πιερακάκη, όπου ο Πιερακάκης ήταν Πασόκ. Ναι. Έγινε μια κίνηση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Θα καλέσουμε Μαρία Αρβανιτάκη, τον κύριο Λιαρωμάτη, τον Χρήστο, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν, θα έλεγα, νομικός, που έχει ασχοληθεί από την αρχή που έγινε ο νόμος αυτός, και μάλιστα η θέση του ήταν να ήταν λάθος ότι καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη. Λοιπόν, να δούμε τι έχει γίνει τώρα, να πάρουμε μια ενημέρωση. Λέω, ο τόκος δεν υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του υπολείπου της οφειλής. Αντίθετα, υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει καθορίσει το δικαστήριο. Αλλά συζητώντας με τον Χρήστο τον Λιαρωμάτη, μου είπε, κοίταξε να δεις, όσο για αυτά που περιμένουν να τους αφαιρεθούν, αλλά να μην τα λέω εγώ, να καλέσουμε τον Χρήστο τον Λιαρωμάτη, αν τον έχουμε, σε λίγο θα τον ακούσουμε. Έτσι που λες, Άγγελε, γιατί λέει, άκουσα ότι αυτά που θα υπολογίσουν, που έπρεπε να πάρουν τα λεφτά τους πίσω ή να συμψηφίσουν οι δανειολήπτες, θα πάνε στο τέλος. Δηλαδή, yeah, αν είχε λήξει, μάλλον να μην τα λέω εγώ. Πάμε στον Χρήστο Λιαρωμάτη. Κύριε Λιαρωμάτη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έγινε εδώ. Έγινε κίνηση ΜΑΤ από το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, αλλά ο Πιερακάκης ήταν του Πασόκ, και άλλοι 9 υπουργοί πάλι του Πασόκ είναι. Ναι, ένα μικρό σχόλιο αυτό, αν μου επιτρέψετε. Αλλά για πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε νομοθετική ρύθμιση.
2: Ναι, νομίζω ότι κατεβάζουν με σχέδιο νόμου στη Βουλή με τροπολογία.
0: Σήμερα, ίσως και τώρα.
2: Ναι, με τροπολογία σε κάποιο άλλο σχέδιο νόμου θα το περάσουν.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά είναι συμμόρφωση προς την αεροπαγητική απόφαση την 6 του 26 που εξεδόθη τον Φεβρουάριο.
0: Ναι. Ισχυροποίησε δηλαδή την απόφαση. Το έρχεται να ισχυροποιήσει την απόφαση.
2: Δεν ξέρω αν ισχυροποίησε. Από μόνη της η απόφαση είναι ισχυρή. Δεν
0: ναι.
2: Νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρω γιατί το κάνει.
0: Ναι, άμα ήταν ισχυρή, αμέσως θα είχαμε αποτελέσματα από τις τράπεζες και τα funds. Ναι.
1: Μπορώ να ρωτήσω, κύριε Λερωμάτη.
0: Ναι.
1: Πρόκειται, ακούμε για μια νέα ρύθμιση. Έτσι τη διάβασα. Ακόμα δεν την ξέρω ή κανείς, ούτε εγώ ούτε κανένας. Μήπως
2: η ρύθμιση του νόμου του Αρίου Πάγου, εννοείται.
1: Τη νέα ρύθμιση έγραψαν οι συντάκτες για την απόφαση που καταλόγησαν στον κύριο Πιερακάκη, ότι τι καλά που το έκανε.
2: Ναι, ο Πιερακάκης συμμορφώνεται με την απόφαση του Αρίου Πάγου. Αυτό κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι. Απλά η νέα ρύθμιση, επειδή πάνε για νέα ρύθμιση, λέω μήπως κάτι μετά τη.
2: Δεν είναι όχι καθόλου νέα ρύθμιση. Απλώς προσπαθεί να συμμορφωθεί με νομοθετικό τρόπο, να το πω έτσι, για να μην κολλήσουμε στη λέξη ρύθμιση.
1: Ναι, ναι.
2: Με την περίφημη 6 του 26, 6 κάθος του 26, από το Ρίου Πάγου, η οποία τοκοφορεί τα δάνεια του νόμου Κατσέλη στις μηνιαίες δόσεις και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Αυτό κάνει. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτό που κάνει, γιατί άκουσα και κάτι βερμπαλισμούς, ότι είναι κοσμογονία αυτό που έγινε. Το είπε κάποιος υπουργός πριν από λίγο αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό δηλαδή ότι συμμορφώθηκε με την απόφαση του ανωτάτου αναιρετικού δικαστηρίου η κυβέρνηση και το κάνει και νόμο του κράτους, το θεωρεί κοσμογονία κάποιος υπουργός. Δηλαδή τώρα μην χάσουμε τα μανιά μας, αυτά που δεν είναι καμία κοσμογονία. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Μπορούσε να κάνει αλλιώς, να μην συμμορφωθεί.
0: Ναι.
1: Πίεζαν κύριε Λαρωμάτη, δεν πίεζαν για να ψηφιστεί και να. Βέβαια υπήρχε δικαστική απόφαση.
0: Καλά, τώρα το καταλαβαίνουμε.
2: Υπάρχει δικαστική απόφαση του ανωτάτου ανερετικού δικαστηρίου, δεν χρειάζεται πέρα να έχουν τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Τι χρειάζεται να έχουμε περαιτέρω ρυθμίσεις για αυτό.
0: Όχι, να πω κάτι για να έχει.
2: Βέβαια,
0: ένα,
2: καλό είναι για
0: να έχει ένα. Ναι, αυτό θέλω να πω, κύριε Λαρωμάτη, αυτό θέλω να πω. Ότι όταν είπα να ισχυροποιήσει, εντός εισαγωγικών δηλαδή, περιμέναμε να δούμε τι θα κάνουν τα funds και πώς θα κάνουν οι τράπεζες κτλ. Και έρχεται ο νόμος.
2: Μα δεν έχει καμία σημασία τι ναι. θα κάνουν οι services για την ακριβή. Έχει καμία σημασία. Πρέπει να συμμορφωθούν με την απόφαση του Ρίου Πάγου.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο χρειάζεται να επέμβει η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, επενεύει, δεν πειράζει.
0: Τώρα,
2: δεν είναι κακό.
0: Έχει κάτι το.
2: Θα το κάνει για να το πουλήσει κι αυτό. Ας πούμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έτσι. Είναι
0: ναι,
2: μια πολύ ωραία προεκλογική για αυτή.
0: Ναι,
2: δεν χρειαζόταν κατά τη γνώμη μου να βγαίνει μια απόφαση από οποιοδήποτε ελληνικό δικαστήριο. Δεν χρειάζεται ισχυροποίηση, επικαιροποίηση, ερμηνεία, τίποτα. Είναι αυτή η απόφαση του ανώτατου αναιρετικού δικαστηρίου της Ελλάδος, που είναι ο Άρης Πάγος, δεν υπάρχει πέραν αυτού κανένα. Το κάνει τώρα προφανώς γιατί υπάρχουν διάφορες αμφιβολίες, είναι λίγο αμφιλεγόμενοι για να το πουλήσει, για να φανεί ότι. Ναι, λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι μέσα στην πολιτική, είναι αυτά, κύριε Λαρωμάτη.
2: Να κάνω, ναι, στην πολιτική. Να κάνω δύο σχόλια. Είδατε πριν από λίγο καιρό που είπαμε ότι δεν αφορά του 350.000 δανειολήπτες.
0: Ναι.
2: Το είπανε σήμερα. Αρχίζει και καταλαγιάζει ο βερμπαλισμό περί.
0: Μα θα πήρανε στοιχεία. Αυτό που το είπε στην αρχή.
2: Έτσι.
0: Αυτό που το είπε στην αρχή δεν το ήξερε.
2: Πολύ ελάχιστη. Ναι, στην αρχή όλοι. Οι δημοσιογραφούντες, δικηγορούντες, παύλα,
0: άμα είναι, κύριε Λαρωμάτη, αν είναι
2: δικηγόροι.
0: Να σας πω, αν είναι 350.000 του νόμου Κατσέλη και είναι κι άλλοι 500.000 των άλλων δανειοληπτών, τα οποία είναι εκτός νόμου Κατσέλη, τότε όλη η Ελλάδα είναι στο κόκκινο.
2: Όλοι οι Έλληνες δανειολήπτες είναι με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπω καθημερινή. Είναι 2,5 εκατομμύρια. Εξ αυτών οι 800 με 900.000 είναι στο κόκκινο.
0: Ναι.
2: Τι πάει να πει είναι στο κόκκινο. Στην διεθνή τραπεζική έκφραση, πώς το λένε, τακτική, πρακτική,
0: ναι.
2: Αν χάσεις 3 μήνες σε όλη τη διάρκεια της καταβολής των δόσεώ σου, είσαι στο κόκκινο πια.
0: Ναι.
2: Οι 90 μέρες αυτομάτως το λένε όλες οι δανειακές συμβάσεις, αυτές που γινόταν και το 2010 και το 2001 και το 1995, λένε όλες ότι αν περάσει 3 μήνες σε όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, είσαι στο κόκκινο. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή περίπου οι 800 με 900 χιλιάδες είναι στο κόκκινο, γιατί έχουν περάσει τρεις μήνες. Βέβαια, δεν ασκούν τα δικαιώματά τους οι τράπεζες περνώντας μόνο οι 3-4 μήνες. Τους αφήνουν. Κάνουν ρυθμίσεις, το επαναλαμβάνουν, αλλά είναι στο κόκκινο σύμφωνα με τη διεθνή τραπεζική τακτική. Υπάρχουν και άλλοι 1 εκατομμύριο που είναι συνεπέστατοι. Από αυτούς όλο το πακέτο αυτό, μόνο 120-130 χιλιάδες εποφελούνται από τη ρύθμιση.
0: Άρα το πρόβλημα μένει.
2: Μειωμένη στοχοφορία του Αγίου Πάγου.
0: Το πρόβλημα των δανειοληπτών στη χώρα μας επιμένει ακόμα.
2: Επιμένει ακόμα και να μην πουλιέται τώρα δεξιά και αριστερά, μην κάνουμε τώρα ότι έχουμε να σώσουμε τον κόσμο. Δεν σώζεται κανένας κόσμος. Οι 100.000 είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν τους στόχους αυτούς. Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Άρα λοιπόν η πρώτη παρατήρηση είναι δεν υπάρχουν 350.000. Καταλάγεσαι η σκόνη και έμειναν 150, αυτό που λέγαμε από την αρχή. Το λένε όλοι πια. Και δεύτερον, αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο από τους 100-150.000 είναι αυτά που τα χρήματα που κατεβλήθησαν ως τοκοφορία από το, εδώ και 5-6 χρόνια. Οι μεγάλοι τόκοι τρέχουν από το 2019 και μετά.
0: Ναι.
2: Γιατί τότε ανέβασε και το Euribor Lagarde, τότε ανέβασε και το επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος της Τουρνάρας. Γιατί αυτά τα μαζί συγχωνεύονται.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δώσει και 5 και 10 και 15. Εγώ έχω πελάτη που έχει δώσει και 25.000 παραπάνω.
0: Ναι.
2: Από τη δόση που του έβγαλε το δικαστήριο σε 6-7 χρόνια. Τι γίνεται με αυτούς? Ισχύει η αναδρομικότητα που λέμε της απόφασης του Αρείου Πάγου που εξεδόθη το Φλεβάρι και καθαγράφηκε πριν 10 μέρες? Εγώ ισχυριζόμουν λοιπόν ότι φυσικά ισχύει και το έχω ξαναπεί και δημοσίως και μπορούν οι δανειολήπτες να στείλουν ένα γράμμα, μια επιστολή, ένα εξώδικο στην τράπεζα και να τους πούνε επειδή σας έχω καταβάλει αχρεωστήτως 20.000, 15.000. Δεν ξέρω πόσο, για τους επόμενα 2-3 χρόνια δεν θα σας πληρώσω καμία δόση.
0: Ναι.
2: Μέχρι να ισοφαρίσουμε.
0: Ώστε να πάρει μια ανάσα, ο δανειολήπτης. Ναι.
2: Δεν είναι δόκιμος ο όρος να ισοφαρίσουμε, μέχρι να συμπληθήσουμε είναι ο δόκιμος όρος ή να αντιλογίσουμε στην τραπεζική γλώσσα το ποσό που αχρεωστήτως μου έχετε πάρει.
0: Ναι.
2: Συμφωνούμε. Αυτό που κάνει με την νομοθετική ρύθμιση του Πυριακάκη είναι άλλο πράγμα. Όσο αφορά την αδρομικότητα, λίγο προσοχή. Αφαιρεί τους τόκους οι οποίοι δόθησαν αχρεωστήτως προς τις τράπεζες, κατόπιν πιέσεων των σερβισερ βέβαια ή προς τους σερβισερ, αλλά τους αφαιρεί από το τέλος της ρύθμισης. Παράδειγμα, όλες οι ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη έχουν συνήθως από 15 ως 25 ως 30 χρόνια. Οι περισσότερες είναι 20 ετής. Άρα λοιπόν η απόφαση ξεκινάει να δίνει την υποχρέωση στον δανειολήπτη να πληρώνει από το 19 και μετά, αν βγει το 15 με το 19 και μετά αρχίζει, τελειώνει το 39. Σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που επιχειρεί αύριο ο Πυρακάκης, τα 10-12 χιλιάρια που έχει δώσει την τελευταία πενταετία ο δανειολήπτης δεν θα αφαιρεθούν άμεσα από την επόμενη εβδομάδα και για 2 χρόνια. Θα αφαιρεθούν, λέει το σχέδιο νόμου που το διάβασα πριν από λίγο, από τότε που υπολογίζεται η τελευταία χρονολογικά δόση και φετά.
0: Δηλαδή κοντά στο 39. Κοντά στο 39.
2: Δηλαδή αν είναι να τελειώσει η ρύθμισή σου του νόμου Κατσέλη του άρθρου 9 παράγραφος 2 το 39, θα τελειώσει το 37. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.
0: Μάλιστα.
2: Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε. Συγγνώμη, μόνο αυτό και τελειώνω. Αν δεν έκανε αυτή την νομοθετική ρύθμιση, γιατί γίνεται νόμος του κράτους αυτό πια, θα μπορούσαν οι δανειολήπτες και καλά αυτοί που είχαν μικρές διαφορές, ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικα, τρία χιλιάρικα. Υπάρχουν πελάτες μου, υπάρχουν άνθρωποι μάλλον, μην λέω πελάτες, οφειλέτες, που έχουν δώσει 15, 20, 25 χιλιάδες που τους λείπουν. Και τους τα πήραν να χρεωστείτε στις τράπεζες τα τελευταία πενταετία. Δεν τα πήραν πριν 50 χρόνια.
0: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να εποφεληθούν του ευεργετήματος της μείωσης το 45, ας πούμε.
1: Ναι. Η ρύθμιση Κερακάκη κρύβει εντυπωσιασμούς και προστατεύει τις τράπεζες ή τα φάντσια
2: από την επιστροφή των χρημάτων. Έτσι είναι ακριβώς. Γιατί τα χρήματα αυτά τα οποία αχρεωστήτως τα έχουν κρατήσει τα
0: δεν αναγκάζονται τώρα να τα δώσουν εδώ και τώρα, ναι.
2: Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τώρα σε ενεστώτα χρόνο, άρα λοιπόν είναι δικά τους χρήματα ακόμα και να βγουν στις αγορές και να δανείζονται με μηδενικά επιτόκια, λέγοντας ότι έχουμε και αυτά τα χρήματα δικά μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιαρομάτη.
2: Άρα λοιπόν, καταρχήν ευνοϊκή ρύθμιση και τέλος πάντων μερικές αφιλεγόμενες απόψεις που άρχισαν να αναφύονται. Αλλά αυτό το θέμα με την αναδρομικότητα δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο. Ίσα ίσα το αντίθετο.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: γυαλί. Λοιπόν, Άγγελε, όλα τα τραγούδια μας σήμερα έχουν τις μελωδίες του μεγάλου μας συνθέτη, του Γιάννη του Σπανού. Και έχουμε το λόγο μας γιατί απόψε έχουμε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά εδώ στο Ραγιάλ, αφιερωμένη στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που για περισσότερες από 6 δεκαετίες χάρισε στο ελληνικό τραγούδι αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες και μοναδικές μελωδίες. Θα έχουμε την ερμηνεύτρια, τη Χριστούλα Στεφανάκη, γύρω στις 4 παρα 25 κάπου εκεί και θα μάθουμε περισσότερο για την απόψινη
1: εκδήλωση. Κρατήστε λοιπόν για τη ρύθμιση Πυρακάκη δύο πράγματα, ότι δεν θα πάρετε να το πω έτσι εγώ απλά λαϊκά, τους υπερτοκισμούς πίσω. Κλάφτα χαράλαμπε πότε. Ναι. Άρα δεν υπάρχει λόγος ενθουσιασμού. Το ανώτατο δικαστήριο το κυρωτικό το αποφάσισε κτλ. Ο κύριος Πυρακάκης λοιπόν, υπάρχουν ψήθυροι, είναι ψήθυροι, μην παρεξηγήσετε τα λόγια μου, λένε ότι θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Κάτσε, Άγγε. Δεν έχουμε δουλειά μπροστά. Πού πας τώρα?
1: Λέω υπάρχουν ψήφιροι.
0: Ναι, για πότε, για το 2050?
1: Μετά τις εκλογές. Αν δεν είναι καλά τα αποτελέσματα, υπάρχουν ψήφιροι.
0: Να στείλω μια καλημέρα. Μια καλησπέρα στον Μπαϊρακτάρη το Στάθη, ο οποίος θέλει να φιλοξενηθεί στην εκπομπή μας. Μάλιστα, με το νέο του άλμπουμ μου γράφει. Λοιπόν, θα το κάνουμε, θα κλείσουμε ένα ραντεβού, κύριε Μπαιρακτάρη, θα επικοινωνήσουμε.
1: Ξέρεις τι έχει γίνει κατά τα άλλα.
0: Μου στείλετε το τηλεφωνό σας, γιατί το παίρνω ως μήνυμα αυτό. Λοιπόν,
1: κατά τα άλλα, ξέρεις τι έχει γίνει. Δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα τζιτζίκια. Έχετε ακούσει εσείς τα γνωστά μας ρομαντικά κάπου να λαλάνε τα τζιτζίκια?
0: Δεν ξέρω, τώρα είναι τα τζιτζίκια, τώρα βγαίνουν. Δεν βγαίνουν τώρα. Εγώ τον Ιούλιο ξέρω τα τζιτζίκια, Γιούλια. Η Μαρία λέει, η Μαρία που τα έχει ακούσει στη Ζάκυνθο, να στείλουμε και μια καλησπέρα στην Σούλα μας στη Ζάκυνθο και στις φίλες της και στους φίλους που μας ακούνε.
1: Όποιος έχει ακούσει τζιτζίκια να πάρει την εκπομπή τηλέφωνα. Πει ατάδε περιοχή, άψω τα τζιτζίκια.
0: Λέει ο άλλος, εγώ αντί να πάω εκκλησία, λέει, βλέπω τις τιμές στο πόσο κάνει και σταυροκοπιέμαι. Έξω από το σούπερ μάρκετ γίνεται αυτό. Λοιπόν, ναι, τι άλλο έχουμε εδώ?
1: Γιορτάζει και ο Βάρβαρος σήμερα. Ποιος είναι ο Βάρβαρος?
0: Ποιος είναι ο Βάρβαρος? Ποιος Βάρβαρος?
1: Είναι το χριστιανικό εορτολόγιο.
0: Ναι.
1: Άμα κάποιος λέγεται Βάρβαρος, να μου στείλει copy paste ταυτότητα, γιατί δεν πιστεύω. Εγώ είμαι άπιστος στο μας. Αν λέγεται, του πούμε χρόνια πολλά. Ακούς και Βάρβαρος. Ποιος είναι Βάρβαρος στη χώρα? Είναι κανείς
0: να
1: Βάρβαρος?
0: Να μια καλησπέρα στον Παναγιώτο Γιαλένιο, ο οποίος βλέπω εδώ πέρα κυκλοφορεί την Παρασκευή το νέο τεύχος. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι μικρές επιχειρήσεις, λέει.
1: Σόπα.
0: Όπα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Τι λέει εδώ, μην την καταναλώσετε, κόκκινο συναγερμός για πασίγνωστη κονσέρβα τόνου αποσύρεται από τα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Δεν μας το λέει αυτό, πρέπει να μας το πει, πρέπει να μας το πει το ΙΝΚ αυτό για να το προχωρήσουμε.
1: Λοιπόν, να κάνουμε δώρο στο κύριο Λεχουρίτη.
0: Να σου πω, έχει εδώ πέρα μια γιαγιά και γράφει Ελλάς και δίπλα είναι ένα μνήμα και λέει να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.

0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάει ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εμείς θα κάνουμε στον κύριο Λεχουρίτη και στους καταναλωτές μία, ρε παιδί μου, φόρμα η οποία, εντάξει, άμα ήταν Πασόκ θα λέγαμε όσο κι αν κάνει. Πέρτο. Τώρα εμείς θα του κάνουμε δώρο μία που θα λέει γιατί κάνει τόσο.
0: Ναι.
1: Τι δεν μας λέει καινούργια φόρμα του κυρίου Μητσοτάκη εκεί πέρα που καμαρώνει, γιατί κάνουν τόσο τα προϊόντα.
0: Να σου πω τώρα, ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, λέγε.
1: Τι να σου πω, μελλοντολόγος.
0: Τι να μου πεις, έχεις μία... Μέσα στο μυαλό σου έχεις φτιάξει, έχεις μια εμπειρία πολιτικών γεγονότων τόσα χρόνια στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Μπορείς να καταλάβεις το πνεύμα. Θα έχουμε...
1: Κυκλοφορεί ένα λογότυπο, όμως δέχεται ισχυρότητα.
0: Κυκλοφορεί η Κατερίνα παλιά κυκλοφορούσε. Για λέγε, ναι.
1: Ναι. Και η Χοντρή με το Ζαχαρία, θυμάστε το περιοδικό εκείνο με τα υπονοούμενα, τα σεξιστικά και τα άλλα. Λοιπόν... Εγώ αυτή τη στιγμή...
0: Και αυτό είναι ωραίο. Έχουμε προεκλογική περίοδο, λέει. Εγώ έχω εμμηνόπαυση.
1: Καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άστο, δεν θυμάμαι τι, δεν ξέρεις. Άμα δεν μου λες, άμα δεν μου δίνεις προγνωστικά, δεν ξέρεις. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, Γιάννης Πανός.

0: Λοιπόν, Άγγελε, πρωτού πάμε.
1: Πρωτού πάμε... απλά μου θυμίζεις πάντα το Αντώνη Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις ότι απέκτησα την ευαισθησία
0: ναι.
1: του. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Και η ΕΡΤ δεν ήταν, ήταν ένας ολόκληρος κόσμος.
0: Είπαμε το. Το είπαμε.
1: Και
0: λοιπόν,
1: το,
0: εγώ άλλο
1: Σαμαράς...
0: θέλω να σου πω τώρα, γιατί θα ζητήσω την υπογραφή σου. Διότι ο γιατρός Αμπού Σαφίγια είναι ένας ήρωας, θυσίασε τα πάντα για να σώσει ζωές στη Γάζα. Και τώρα το Ισραήλ τον κρατάει αιχμάλωτο και φέρεται να τον βασανίζει χωρίς κατηγορίες. Δολοφόνησαν το γιο του, βομβάρδισαν το νοσοκομείο του και του στέρισαν τις προμήθειες που χρειαζόταν για την περίθαλψη παιδιών που ούριαζαν από το πόνο. Όμως θα έρθω σε αυτό μετά, αφού πάμε πρώτα να καλησπερίσουμε την αγαπημένη ερμηνεύτρια, τη Χρυσούλα τη Στεφανάκη. Κυρία Στεφανάκη, καλησπέρα σας.
2: Να είστε καλά, κύριε Παντελόπουλε. Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, σήμερα η Πάτρα τιμά τον Γιάννη Σπανό, ακούσαμε και το τραγούδι του, μια αγάπη για το καλοκαίρι, ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Πάμε να δώσουμε στους ακροατές μας την ευκαιρία τώρα το βράδυ και τι ώρα θα ακούσουν όλες αυτές τις μελωδίες του Γιάννη Σπανού να μας τις θυμίζετε μέσα από την φωνή σας και μέσα από την μουσική του Γιάννη Σπανού.
2: Έτσι. Χαίρομαι πολύ που είμαι ένα ευχάριστο διάλειμμα ανάμεσα σε όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω μας. Η τέχνη πάντα βρίσκει το δρόμο να ξεφύγουμε και αυτή τη φορά το κάνει μέσω ενός αγαπημένου συνθέτη, μοναδικού συνθέτη όπως είναι ο Γιάννης Πανός. Θα τραγουδήσουν όμορφα καλοκαιρινά τραγούδια όπως και το προηγούμενο το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί συνεργάζομαι με το Πατρινόραμα φέτος, το οποίο έχει αφιερωθεί σε αυτή τη συναυλία. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα ήταν να γίνει και αναβλήθηκε λόγω μιας βροχής καλοκαιρινής. Ναι, ήταν ναι. και αυτά μέσα στο πρόγραμμα.
0: Σήμερα είναι, έχουμε ζέστη, να ξέρετε. Δεν ξέρω, έχετε έρθει ή είστε εδώ.
2: Όχι ακόμη, θα έρθω αύριο.
0: Ναι.
2: Αυτή τη φορά νομίζω θα είναι όλα υπέρ μας.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά πιστεύω και στο ρητό όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ήταν να γίνει αύριο τελικά η συναυλία. Θα γίνει αύριο και είναι πολύ καλές προδιαγραφές.
0: Λοιπόν,
2: βέβαια το σχήμα.
0: Άρα θα γίνει αύριο η συναυλία. Ναι, ναι, ναι, αύριο από ό,τι έχω εδώ σημειώσει. Αύριο στο Ραγιάλ. Τι ώρα είναι η...
2: 9 η ώρα ξεκινάμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε...
2: Με τον κύριο Σταμάτη Λέκα που είναι στο πιάνο, μαέστρος.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον υπέροχο Σταμάτη.
2: Πάντρα, τον
0: Βέβαια, και στο μουσικό γυμνάσιο η προσφορά του ως διευθυντής χρόνια έφερε μια σπουδαία καλλιτεχνική δραστηριότητα για τα Πατρινόπουλα στο να ακολουθήσουν την μουσική. Και
2: έτσι.
0: Προσέφερε πάρα πολλά, ναι.
2: Είναι καταπληκτικός και ξέρετε το έχουμε ανάγκη αυτό, την προσφορά, αυτή την κοινωνική προσφορά που κάνει και καλλιτεχνική προσφορά, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι η ιστορία μας και πρέπει να περνάνε στις καινούργιες γενιές. Η κυρία Μαρία Θωμά, η γυναίκα του επίσης τραγουδάει,
0: ναι.
2: ανοίγουν τη συναυλία μαζί με την παιδική χοροδία και μετά συνεχίζουμε εμείς με το δώρο Δημοσθένους, τον καταπληκτικό συνεργάτη με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Γιάννη Σπανό.
0: Ναι.
2: Επίσης θα είναι και ο Κοσμάς Κοκόλης στο μπουζούκι, ο οποίος επίσης ήταν παλιός συνεργάτης του Γιάννη Σπανού.
0: Ναι.
2: Ο Χρήστος Κομούσης στο πιάνο, ο γνωστός...
0: Ναι. Κύριε Στεφανάκη, ο Γιάννης ο Σπανός, ένας ήσυχος, ήρεμος καλλιτέχνης. Δηλαδή, αν δεν σου λέγανε, αν τον έβλεπες κάπου, θα έλεγες αυτός τώρα έχει γράψει αυτές τις μελωδίες. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης που δεν απασχόλησε ποτέ. Έψαχνε την αγάπη και την τραγουδούσε στις μελωδίες του. Εσείς που το γνωρίσατε κοντά, είχε λίγες κουβέντες.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Ήταν πολύ σεμνός ο Γιάννης. Ήξερε πάρα πολύ καλά να δίνει. Αυτό γνώριζε. Ήταν πολύ δοτικός και ψυχικά αλλά και καλλιτεχνικά. Ήρθε διάτοντας αστέρας έδωσε, έφυγε. Αυτό έκανε ο Γιάννης. Απλά έζησε τη ζωή του, έφυγε 85 χρονών βέβαια, έτσι.
0: Ναι, ναι,
2: απλά
0: ναι.
2: Έζησε πολύ όμορφα ο Γιάννης. Ναι. Γιατί ακριβώς ήξερε να δίνει. Είχε βρει αυτό το μαγικό που έχουν λίγοι άνθρωποι πια σήμερα, να μην απασχολούν με φλιαρίες και να ζουν και το τώρα. Ήξερε να δει το τώρα ο Γιάννης. Ήταν σπουδαίος μέγας καλλιτέχνης. Μελωδός, βεβαίως. Ναι. Οι μελωδίες λείπουν σήμερα από τη ζωή μας.
0: Ναι.
2: Και συνεργάστηκε και με τεράστια ονόματα, όπως ξέρετε, τραγούδια περίφημα που θα ακουστούν αύριο από Χαρούλα Αλεξίου, Γιάννη Πάριο, Γιώργο Νταλάρα, και έχει γράψει και πολλά είδη μουσικής. Από ζεμπέκικα, μπαλάντες, έχει καλύψει πολύ μεγάλη γκάμα. Ναι. Έχει μελοποιήσει ποιητές, όλα αυτά τα τραγούδια θα ακουστούν αύριο.
0: Μια μουσική, ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα στις μελωδίες του, που εκεί που πας λίγο να πάρεις μια ανάσα, αμέσως προχωράς. Δηλαδή έχει αυτό το κάτι στη μελωδία που σε κρατάει εκεί μέχρι να τελειώσει.
2: Έτσι είναι. Το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Και δούλεψε πάρα πολύ τα 9-8. Πολύ. Θυμάμαι τον Ντόκα που έλεγε για τα 9-8, αλλά και ο Γιάννης Σουσπανός όταν έκανε 9-8 δημιουργούσε κατάσταση στο ζεμπέκικο του.
2: Βέβαια. Και μην ξεχνάμε ότι δημιούργησε και το νέο κύμα.
0: Και το νέο κύμα. Αυτό πήγε να μας διαφύγει. Καλά κάνατε κύριε Στεφανάκη και μας το υπερθυμίσατε. Λοιπόν, αύριο σας περιμένουμε το βράδυ στις 9 η ώρα στο Ροαγιάλ, εδώ στην πόλη μας, για να θυμηθούμε και να ακούσουμε τραγούδια του Γιάννη Σπανού σήμερα μέχρι τις 4 που είναι το επόμενο πρόγραμμα που έχω, παραδοσιακό το επόμενο. Έχω Γιάννη Σπανό όλα τα τραγούδια και έτσι θα τελειώσει και η σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στεφανάκη.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας χαιρετώ όλους και καλή αντάμωση.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ο Άγγελος είναι στη γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Άγγελε, τώρα... αύριο 9 η ώρα στο Ραγιάλ το βράδυ, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Τραγούδια του Γιάννη Σπανού.
1: Ναι. Ακόμα μια άλλη εποχή βέβαια. Οι Νταλκάδες που βγάζει, συγχωρέστε με για την έκφραση, αλλά αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Περιγράφω μια άλλη εποχή. Όπως μια άλλη εποχή ζούμε στην κοινωνία και την πολιτική. Έχω μια άρνηση να ασχολούμαι με πρόσωπα, προσωπία, αρκεί τι θέλω, να μου πει όποιος πολιτικός πώς θα ζήσω την επόμενη μέρα, πώς θα βαδίσω, πώς θα είναι η υγεία μου, πώς θα είναι η παιδεία μου. Ξέρετε τι έχουν κάνει. Και αυτό είναι που με προβληματίζει. Υπερπροβάλλουν ονόματα και πρόσωπα και δεν έχουμε καταλάβει τι στο καλό θα φέρουν στη ζωή μας. Όταν το πουν και το καταλάβουμε, να πάμε και να ακολουθήσουμε.
0: Μην ακούς τον Σαββόπουλο που λέει καλύτερες μέρες θα έρθουν. Δεν το έχεις ακούσει το τραγούδι.
1: Εδώ λέμε ο Αντώνης, ο Αλέξης, ο Σάκης.
0: Μη λες, να σου πω, μη λες ονόματα. Το Αντώνης το θέλεις τώρα. Το Αντώνης καίει αυτές τις μέρες. Οι μέρες είναι πονηρές που λέει και ο Μητσιάς. Λέει ο Χατζηδάκης δηλαδή. Τραγουδάει ο Μητσιάς.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να κρατήσετε πάντως αυτό το όνομα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις, ο Αντώνης θα έρθει ή δεν θα έρθει, θα κάνει κόμμα. Αυτό είναι. Αυτό είναι που έχεις το χάρισμα. Κάνει μαύρο, λέει.
1: Άκουσε. Κυκλοφορεί, άκουσε με. Ναι. Ο κουμπάρος του από την Αχαΐα.
0: Οπα.
1: Δεν θα σας πω ονόματα.
0: Α, είδα και τον εγκληματολόγο μια φωτογραφία με τον Αντώνη μαζί το Σαμαρά.
1: Ένα λεπτό. Θα σας πω τι σημάδια υπάρχουν. Ο κουμπάρος από την Αχαΐα εμφανίζει ένα λογότυπο και λέει ερχόμαστε. Βέβαια το λέγαμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι κουμπάρος του αυτός.
0: Όχι, δεν σου είπα ότι είναι αυτός κουμπάρος του. Εγώ σου είπα ότι ήταν φωτό μαζί, αγκαλιά. Αντώνη,
1: Αντώνη,
0: σε θέλει όλοι.
1: Με ποιο αφήγημα.
0: Δεν βγαίνει και η ρήμα, δηλαδή. Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν θέλω να ασχολούμαι κιόλας.
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω.
1: Ναι,
0: στα ντρώνει ο Αντώνης.
1: Ναι. Με ποιο αφήγημα θα έρθει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Γιατί έχει καταλάβει τα άλλα αφηγήματα.
1: Όχι, θα σας πω και κάτι, επειδή λένε το κόμμα του Αλέξη, το κόμμα του Ενός και το κόμμα του Αλουνού. Αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία ψυχικά και συναισθηματικά ο κύριος Καραμαλής δεν είναι εκεί, ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που έλεγε ο άλλος Καραμαλής και είδατε τι έγινε. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι εκεί, άρα το κόμμα αυτό σε ποιον ανήκει. Όταν ο κύριος Σαμαράς απουσιάζει, σχεδιάζει, λέει θα δω, θα σκεφτώ, ο κύριος Καραμαλής συνεχώς βέλει, ποιανό είναι το κόμμα αυτό.
0: Δεν ξέρω τώρα να σε πάω στο θέμα, μάλλον πάμε ένα τραγούδι Σπανό και ερχόμαστε μετά στη σελίδα ΑΒΑΑΣ για να υπογράψετε όλοι κυρίες και εκεί, θα σας πω τι θα υπογράψουμε εκεί.
1: Αφού θυμίσουμε για ποιο λόγο, γιατί
0: ναι, όλα αυτά θα τα πούμε μετά το τραγούδι του που έχει γράψει ο Γιάννης Σπανός και είναι Νίκο ποιο, το
2: Κάτω από τη Μαρκίζα,
0: υπέροχο.

0: Άγγελε, Γιάννης Πανός.
1: Τώρα εν τω μεταξύ ακούμε μελωδίες και μπαίνουμε στο σκληρό κόσμο των πολιτικών,
0: ναι,
1: όπου μόνο αυτοί είναι ικανοί, επαρκείς, κερδίζουν εκατομμύρια.
0: Στο μελωδίες, ποια λέξη
1: και ο λαός,
0: μετά
1: πούμε,
0: κολλάει.
1: Επαναλαμβάνω, ναι, η αίσθηση που έχω για τα πράγματα δεν με κάνει να ενδιαφέρομαι αν θα κατέβει ο κύριος Σαμαράς με νέο κόμμα, αλλά ποιο θα είναι το αφήγημά του, είτε, γιατί έχει εγκλωβιστεί τώρα, προσέξτε. Αν δεν κάνει κόμμα, προσέξτε τώρα, να το κάνω λίγο ως μελλοντολόγος. Ναι. Έχει εχμαλωτιστεί σε μια πραγματικότητα όπου τα έχει κάνει γυαλιά καρφιά μέσα στη Νέα Δημοκρατία, από τη μία πλευρά, και από την άλλη, αν θα μείνει, τι θα κάνει? Θα είναι με σκυμμένο το κεφάλι να πει συγγνώμη, έκανα λάθος? Αν θα κάνει κόμμα, πότε?
0: Ναι, παιδί μου, είναι σαν αυτό που λέει ο λαός μας. Ο Γιάννης φοβάται το θεριό και το θεριό το Γιάννη.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς είναι εχμαλωτισμένος, ναι, μεταξύ της ρητορικής του,
0: ναι,
1: και του γεγονότος ότι εάν δεν φύγει και μείνει, τι δικαιολογία θα έχει?
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Εγώ νομίζω
0: λοιπόν,
1: ότι είναι εχμαλωτισμένος.
0: Πάμε στον γιατρό αυτόν τον Αμπού Σαφίγια, όπου πρέπει να υπογράψετε, να μπείτε κυρίες και κύριοι στη σελίδα ΑΒΑΣ. Λευτεριά στο γιατρό Αμπού Σαφίγια.
1: Και αφού θυμηθούμε ότι...
0: Σώστε το γιατρό. Έτσι θα το βρείτε. ΑΒΑΣ, ναι, σώστε το γιατρό. Για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Δολοφόνησαν το γιο του, βομβάρδισαν το νοσοκομείο του και του στέρισαν τις προμήθειες που χρειαζόταν για την περίθαλψη παιδιών που ούρλιαζαν από τον πόνο. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να σώζει ζωές μέχρι που οι Ισραηλινές δυνάμεις τον φυλάκισαν και σύμφωνα με πληροφορίες άρχισαν να τον βασανίζουν. Τώρα ο Αμπού Σαφίγια και περίπου 90 ακόμα υγειονομικοί κρατούνται εχμάλωτοι. Πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν ενώ φρόντιζαν ασθενείς. 5 γιατροί φέρονται να έχουν πεθάνει στη φυλακή, ενώ άλλοι υφίστανται επιθέσεις και ξυλοδαρμούς. Ενώ οι ηγέτες του κόσμου εστιάζουν στην κατάπαυση του πυρός, γιατροί σε όλο τον κόσμο συσπυρώνονται απαιτώντας να απελευθερωθούν οι γενναίοι συνάδελφοί τους, ώστε να συνεχίσουν να κρατούν στη ζωή χιλιάδες τραυματισμένα παιδιά στη Γάζα. Ένωσε τη φωνή σου, γιατί ο πόλεμος αυτός, όπως και εσύ έχεις πει, Άγγελε, στη Γάζα, έχει αφήσει με κομμένα πόδια, χέρια, κόσμο, έτσι.
1: Εκεί δεν γίνεται πόλεμος. Εκεί συντελείται η γενοκτονία. Πόλεμος γίνεται στο Ρωσία-Ουκρανία. Όχι, έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ταυτίζουν, θα σας πω, ταυτίζουν τη Χαμάς με ένα λαό, δεν είναι το ίδιο πράγμα, με ένα λαό που του τσιμεντώνουν τα πηγάδια, κόβουν τις ελιές,
0: ναι,
1: τους απομονώνουν
0: πέρα,
1: τα κοπάδια.
0: Αφού ήτανε, οι τρομοκράτες ήταν κάτω από το λαό.
1: Μα το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ο Νετανιάχου πήγε να του τουμπάρει τη χρηματιστηριακή εκεχηρία, γιατί αυτό που έχει συμβεί μεταξύ Αμερικής και Ιράν είναι χρηματιστηριακή εκεχηρία. Είπε, δεν είναι δυνατόν εσύ Νετανιάχου για να σκοτώσει ένα μαχητή, λέμε τη Χαμάς, να κατεδαφίσει πολυκατοικίες και να σκοτώνει αμαχητή.
0: Για να έρθω στο ΑΒΑΣ, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Η ανθρωπιστική βοήθεια προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο, ωστόσο το Ισραήλ αγνοεί αυτή τη βασική αρχή όσο επιτίθεται στη Γάζα. Όπως του είπε και ο Τραμπ, δεν του είπε, του Μπίμπι, του είπε, κοίταξε να δεις, όλο τον πλανήτη, εγώ μόνο σε υποστηρίζω. Όλοι θέλουμε το κεφάλι σου επί πίνακη, λέει. Στον πίνακα πάνω, λέει, το κεφάλι θα το θέλει.
1: Δεν κοιτάω τη σημαία της Παλαιστίνης, κοιτάω τι συμβαίνει εκεί. Δεν είναι μόνο θέμα, είναι άνθρωποι, και να πούμε ένα μπράβο στους γενναίους,
0: λοιπόν,
1: τους ακτιβιστές που προσπάθησαν να φτάσουν.
0: Υπογράψτε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο ΑΒΑΣ, σώστε το γιατρό, να δω τι άλλο λέει. Σχεδόν 100 υγειονομικοί παραμένουν φυλακισμένοι στο Ισραήλ, πολλοί εκ των οποίων απήχθησαν...
1: Προσέξτε, υγειονομικοί άνθρωποι που σώζουν, δεν ξέρω τι σώζουν.
0: Νοσοκομεία και ασθενοφόρα στην Παλαιστίνη, εν ώρα υπηρεσίας. Λοιπόν, αυτά να μπείτε εδώ στη σελίδα. Σώστε το γιατρό, ΑΒΑΣ, βάλτε μια υπογραφή για να δω.
1: Ένα
0: έτσι,
1: λαό,
0: από
1: σώστε ένα λαό εκεί, ένα λαό ολόκληρο.
0: Λευτεριά, ναι, λευτεριά, για να δω που έχουμε. Έχουν φτάσει στις 700.000, μου κάνει εντύπωση, θα ήθελα να δω, αλλά δεν μου το ανοίγει, και τα κράτη, Χιλή, Ισπανία, Γουατεμάλα, Ελλάδα, η Μυρτώ, Κολομβία, μπράβο στη Μυρτώ, εδώ πέρα βλέπω την ελληνική σημαία, χαίρομαι όταν βλέπω την ελληνική σημαία έτσι, για τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους για τον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν,
1: Άγγελε. Κρατήστε λοιπόν ότι ο κύριος, επειδή ναι. έγινε θέμα μας ο κύριος Σαμαράς, σήμερα είναι εχμαλωτισμένος.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, το βρήκες εσύ. Εσύ δεν μπορείς να μου πεις αν θα κατεβάσεις
1: κόμμα. Δεν θα πω. Δεν
0: από αυτά που λες δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, πήγαινε τώρα, ρίξε μια βουτιά και ίσως κανένα ψάρι σου μιλήσει στη θάλασσα και σου πει τι θα γίνει με τον Αντώνη.
1: Θα κυνηγήσουμε λαγοκέφαλους, θα θησαυρίσουμε και θα κάνουμε τον λαγοκεπέ. Είδε ο πεκεπέ τη άβρισα, εμεί θα κάνουμε τον λαγοκεπέ.
0: Κλεμμένο, κλεμμένο μουστάκια. Πάμε, τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Α, τι λέει ο γιατράκος. Πειραχτήρο ο γιατράκος, ε. Λέει να περάσει από εδώ, έχουμε φέρει τζιτζίκια. Λοιπόν, ρίξε μια βουτιά και για μας, εμείς τελειώνουμε.
1: Ρίξε μια βουτιά καλή και για μένα, βρε ζωήδες. Το παράδειγμα.
0: Καλά, είσαι συνθέτης άνευ χαρτοφυλακίου, δηλαδή. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στις 3. Καλό απόγευμα για τον Άγγελο. Εσείς μείνετε. Γιάννης Πανός, το επόμενο τραγούδι. Μετά δελτίο ειδήσεων και ίσως ακολουθήσει και δεύτερο. Μετά δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου του λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριες κατοικίες θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύ είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο στο Earth News Radio η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η βελγική δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Βραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Δημοτική μουσική και τραγούδια με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Ο Άγγελος Βέρας θα ανοίξει το πρόγραμμα με το τσάμικο «Τι με κοιτάς που γέρασα».

Ακούσατε δημοτική μουσική και τραγούδια με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Θα ακούσετε δημοτική μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Άγγελος Μέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο πλαίσιο του F Hill Sessions 2026, το Polish Ensemble συναντά το σπουδαίο δεξιοτέχνη του Ούτη, Χένγ Χατζιάν. Σε μία μουσική βραδιά που γεφυρώνει πολιτισμούς, ήχους και παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Μία συναυλία όπου η λόγια μουσική, οι αυτοσχεδιασμοί και οι μνήμες διαφορετικών τόπων συνθέτουν ένα ηχητικό ταξίδι γεμάτο ευαισθησία και ένταση. Στις 9, στο Θέατρο Βράχων παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη. Ένα έργο που μιλά για την ανθρώπινη ανάγκη της συντροφικότητας, της επικοινωνίας και της ουσιαστικής επαφής, φωτίζοντας με τρυφερότητα το χιούμορ, τις σχέσεις που μας διαμορφώνουν και μας στηρίζουν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Στην Πειραιώς 260 παρουσιάζεται το ντοκιμαντέρ της Εύας Στεφανή Πρόγονη. Μέσα από μία προσωπική αλλά και συλλογική αναζήτηση, η δημιουργός εξερευνά τα ίχνη της μνήμης, της καταγωγής και της οικογενειακής ιστορίας, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο το παρελθόν συνεχίζει να συνομιλεί με το παρόν και να διαμορφώνει την ταυτότητά μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Η γαλλική λέξη encore σημαίνει κι άλλο. Στις αίθουσες συναυλιών το κοινό τη φωνάζει στο τέλος μιας συναυλίας, συνήθως όρθιο χειροκροτώντας, καλώντας τον αγαπημένο σολίστα της βραδιάς να παίξει κι άλλο. Κι άλλο κομμάτι. Και έτσι η λέξη ταυτίστηκε και με το κομμάτι ή τα κομμάτια που παίζονται μετά από το πρόγραμμα μιας συναυλίας. Μπορεί να είναι ένα πρελούδιο, ένας χορός, ένα impromptu, το μέρος μιας σουίτας, ενέοτε ακόμα και σονάτας, μια ραψοδία. Τις περισσότερες φορές όμως οι σολίστες είναι ήδη κατάκοποι και έτσι το κομμάτι ή τα κομμάτια συνήθως είναι μικρής διάρκειας. Το 2010, μια νέα σολίστρια βιρτουόζος του βιολιού, η Χίλαρη Χάν, ορίζει αυτή τη μικρή διάρκεια των encore στα 5 λεπτά και καλεί συνθέτες να γράψουν για εκείνη έργα για βιολί και πιάνο. Θα είναι τα δικά της encore, αλλά και τα encore του μέλλοντος. Η ίδια λέει πως την ενδιαφέρει το πώς οι σύγχρονοι συνθέτες θα επαναπροσδιόριζαν τη μορφή των encore. Από παράκτια επαρχιακή πόλη ανατολικά του Λονδίνου, ο Mark Anthony Turnage βλέπει αυτό το δημιουργικό κάλεσμα της Χίλαρη Χάν ως κάλεσμα ομαδικού εορτασμού και της προσφέρει ένα λαϊκό χορό από τα μέρη της, που εκπροσωπεί ακριβώς αυτή τη γιορτή μιας παρέας, μιας συνάθρησης, όπου το γέλιο χαράς περδεύεται με τον ήχο του παραδοσιακού βιολιού, τους ρυθμούς από τις μπότες στο ξύλινο πάτωμα, αλλά και ήχοι από παράτορα μουσικά όργανα θέλουν να γιορτάσουν μαζί, και όλοι φωνάζουν κι άλλο, κι άλλο. Το Hold Down δεν είναι απλά χορός, είναι διασκέδαση της κοινότητας. Όλοι είναι εκεί μαζί διαφορετικοί, αλλά πίνουν το ίδιο αλκοόλ, έχουν την ίδια διάθεση για ζωή, την ίδια διάθεση για γιορτή. Αυτό είναι το Hold Down της Χίλαρη από τον Mark Anthony Turnage. Μια γιορτή για βιολί και πιάνο.

Ακούσαμε τη σύνθεση Hillary's Hoedown του Mark Anthony Turnage, με την μουσικό που το ενέπνευσε στο βιολί, την Hillary Hahn, και τον Corey Smythe στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ιδέα επιμέλεια παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με την Ειρήνη Μουντράκη, τη θεατρολόγο, δραματολόγο του Εθνικού Θεάτρου και επιστημονική υπεύθυνη του Διεθνούς Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος, τη δημιουργία ενός θεσμού των τελευταίων χρόνων, το Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. Τη συνομιλία μας με την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Αγάθα Ρόδη, την κυμολίστρια που εκπροσωπεί την εθελοντική ομάδα Κυμόλου, η οποία έχει δημιουργήσει ένα σπουδαίο έργο πολιτισμού στο νησί. Και τη συνάντησή μας με την Μαριάννα Κάλμπαρη, τη συγγραφέα και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, με αφορμή την παράσταση «Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom», που παρουσιάζεται στη νέα στοά Culture. Υπάρχουν τόποι που είναι τόποι μνήμης, τόποι συνάντησης, με ερωτήματα όμως που παραμένουν ανοιχτά εδώ και αιώνες. Η Επίδαυρος είναι σίγουρα ένας τέτοιος τόπος. Εκεί όπου η φωνή του ανθρώπου συναντά ακόμη τη φωνή του μύθου, το Εθνικό Θέατρο έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό θεσμό, το Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. Ένα χώρο έρευνας, μελέτης και καλλιτεχνικής συνύπαρξης, όπου νέοι δημιουργοί από διαφορετικές χώρες και θεατρικές παραδόσεις επιχειρούν να προσεγγίσουν εκ νέου τα μεγάλα κείμενα της αρχαιότητας. Για όλα αυτά συζητούμε σήμερα με τη θεατρολόγο, δραματολόγο του Εθνικού Θεάτρου και επιστημονική υπεύθυνη του Διεθνούς Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος, Ειρήνη Μουντράκη. Καλώς ήρθατε, κυρία Μουντράκη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Ολυμπίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Διεθνούς Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος?
2: Θα ήθελα να πω ότι τα μετεκπαιδευτικά προγράμματα στο Εθνικό Θέατρο έχουν μια μεγάλη ιστορία. Ξεκινήσανε το 2000, ακριβώς το 2000, με καλλιτεχνική υπεύθυνη την Ελένη Βαροπούλου επί καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Νούκη Κούρκουλου, τότε με ένα προωθημένο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα που λεγόταν Θερινή Ακαδημία Θεάτρου και το οποίο έμεινε ζωντανό για 10 χρόνια, μέχρι δηλαδή και τον θάνατο του Νίκου Κούρκουλου, που ήταν ένα προωθημένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για νέους ηθοποιούς, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε άλλο μέρος της Ελλάδας, σχετιζόμενο με τη θεματική του.
1: Κάθε καλοκαίρι.
2: Κάθε καλοκαίρι, ναι, κάθε καλοκαίρι σε άλλο χώρο. Σε άλλο τόπο, το πιο σωστό είναι. Ανάλογα με τη θεματική που είχαμε. Ακολούθησε μία περίοδο σιωπή σε σχέση με τα εργαστήρια και το 2016 ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Union of Theatres of Europe, με την Ένωση Θεάτρων της Ευρώπης, θέλοντας να ασχοληθούμε πια πολύ προσεκτικά και με μεγάλη φροντίδα με το αρχαίο δράμα. Τότε, σε αυτό το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα, ασχοληθήκαμε με την Αντιγόνη και τη Λιδία Κονιόρδου και είδαμε ότι η απήχηση που υπήρχε και από τους ξένους μας συμμετέχοντες και από τους Έλληνες ήταν πολύ ιδιαίτερη και αποφασίσαμε να το θεσμοθετήσουμε αυτό και έτσι από την επόμενη χρονιά θεσμοθετήθηκε και είναι και ένας από τους πυλώνες του Δικτύου Αρχαίου Δράματος του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Τι ήταν αυτό που θεωρήσατε ότι έλειπε από τη θεατρική εκπαίδευση και σας οδήγησε βέβαια στη δημιουργία του? Προφανώς και κάτι θα έλειπε, σωστά?
2: Ξέρετε κάτι, στο θέατρο η εκπαίδευση δεν είναι ποτέ επαρκής. Το θέατρο είναι ένας χώρος που συνεχώς αισθάνεσαι ότι δεν γνωρίζεις τίποτα. Κάθε παράσταση, κάθε θεατρικό έργο είναι ένας κόσμος που σε καλεί να τον ανακαλύψεις και να τον επανερμηνεύσεις. Και το αρχαίο δράμα είναι το σπίτι όλων μας, είναι η πατρίδα όλων μας. Και κάθε φορά που επιστρέφεις αυτό, πρέπει να ξαναβρεις τα καινούρια σου κλειδιά και τη καινούρια σου σχέση με το χώρο αυτό, καθώς αλλάζεις και ο ίδιος μέσα στο χρόνο.
1: Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας, τι έχει πετύχει αυτός ο θεσμός?
2: Νομίζω ότι αυτό που έχουμε καταφέρει να δηλώσουμε είναι ότι αυτό είναι ένα υλικό που μας αφορά σήμερα και δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς ανεβάζουμε το αρχαίο δράμα. Έχει να κάνει κυρίως με αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, με τη σχέση μας με το υλικό αυτό και με τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Και σε έναν κόσμο που η κριτική σκέψη συνεχώς περιορίζεται, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε χώρους που η κριτική σκέψη αναπτύσσεται και το αρχαίο δράμα από τη φύση του είναι κατεξοχήν τέτοιος χώρος.
0: Γιατί είναι σημαντικό το εργαστήριο να πραγματοποιείται στην Επίδαυρο και όχι σε έναν άλλον οποιοδήποτε χώρο? Το καταλαβαίνω ότι η ερώτηση μπορεί να μην μοιάζει τόσο έξυπνη, αλλά θέλω πολύ την απάντηση να την ακούσω από εσάς.
2: Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Δεν θα συμφωνήσω ότι δεν μοιάζει έξυπνη. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να βιώνουμε τους χώρους όχι ως χώρους μνήμης μόνο, αλλά και ως χώρους δράσης. Και η ενέργεια αυτών των χώρων είναι μοναδική. Το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος, για να είμαι ειλικρινής, ξεκίνησε από τους Δελφούς. Δηλαδή, τα πρώτα μας εργαστήρια τα πραγματοποίησαμε στους Δελφούς, που επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός ενεργειακά χώρος, ομφαλός της γης, και που επίσης μας έδινε τη δυνατότητα οι συμμετέχοντες να συνυπάρχουν σε ένα πιο κλειστό σύστημα και να αφοσιωθούν τις 15 μέρες αυτές στο εργαστήριό μας. Η μετακίνησή μας στην Επίδαυρο έγινε ακριβώς για να συνδέσουμε περισσότερα άτομα με τον χώρο της Επίδαυρου. Δεν φιλοξενεί απλά η Επίδαυρο στο εργαστήριό μας. Είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι του εργαστηρίου και το διαμορφώνει. Και σε αυτό είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε τη βοήθεια και του Δήμου και του Δήμαρχου του Τάσου Χρόνη, αλλά και όλων των κατοίκων του Λιγουριού, οι οποίοι αγκαλιάζουν το εργαστήριο και κάνουν αυτή την εμπειρία μοναδική.
0: Φαντάζομαι ότι τόσα χρόνια στην Επίδαυρο θα έχετε δει και θα έχετε ξαναδεί ότι οι κάτοικοι του Λιγουριού είναι άνθρωποι εκπαιδευμένοι στο θέατρο, μιας και είπατε για τους κατοίκους.
2: Φυσικά, και είναι εκπαιδευμένοι στο θέατρο και είναι και πολύ προοδευτικοί. Δηλαδή, ίσως ακριβώς επειδή αισθάνονται ότι είχαν αυτή την τύχη να μετέχουν σε κάτι μοναδικό που έχει να κάνει με την αναβίωση του αρχαίου δράματος στους ανοιχτούς χώρους, μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει ήδη από πολύ νωρίτερα, αλλά εκεί ουσιαστικά την πέτυχε το ελληνικό θέατρο και όχι μόνο, είναι πάντοτε έτοιμοι να δοκιμάσουν, να συνυπάρξουν με τους ανθρώπους αυτούς και είναι και μια πολύ τιμή πηγή πληροφόρησης και ειδικά κάποιοι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν ζήσει όλο αυτό το εγχείρημα από τη δεκαετία του 50, έχουν να μας προσφέρουν πολύ ιδιαίτερο υλικό.
0: Ναι, πράγματι. Να περάσουμε στο αρχαίο δράμα σήμερα. Γιατί επιστρέφουμε διαρκώς, κυρία Μουδράκη, στην αρχαία τραγωδία.
2: Ξέρετε, το αρχαίο δράμα είναι η πηγή όλων των υπαρξιακών μας ερωτημάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο αναρωτιέται ο άνθρωπος χθες, σήμερα και θα αναρωτιέται, που δεν υπάρχει στο αρχαίο δράμα. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, τι μας συμβαίνει, ποια είναι η σχέση μας με τον άλλον, ποια είναι η σχέση μας με την εξουσία. Όλα βρίσκονται εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι Έλληνες και μη Έλληνες όλοι επιστρέφουμε για τις ερωτήσεις και για τις απαντήσεις οι οποίες πάντοτε αναδιαμορφώνονται στο αρχαίο δράμα.
0: Ποια είναι τα μεγάλα ερωτήματα του, τα μεγάλα ερωτήματα του αρχαίου δράματος που εξακολουθούν όλους να μας αφορούν?
2: Έχουν να κάνουν κυρίως με την ύπαρξή μας και τη σχέση μας με τον κόσμο. Αυτό που είπα και λίγο νωρίτερα. Θα έλεγα ότι, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει με το αρχαίο δράμα είναι ότι το αρχαίο δράμα γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να εξυμνήσει τα κατορθώματα ενός μεγάλου θεού που ήταν ο Διόνυσος. Και έγινε το μέσο για να εξυμνήσει τα κατορθώματα ενός μικρού θεού που είναι ο άνθρωπος.
0: Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος λοιπόν άνθρωπος, ο σημερινός, κατανοεί διαφορετικά την τραγωδία από ό,τι οι προηγούμενες γενιές, ή κάθε γενιά έχει και αυτή τη γοητεία της και ένα σημείο συγκεκριμένο πάνω στην αρχαία τραγωδία?
2: Θα σας πω κάτι άλλο. Διαβάστε ένα βιβλίο, πάρετε ένα βιβλίο που είχατε διαβάσει στα εφηβικά σας χρόνια και ξαναδιαβάστε το μετά από 10 και μετά από 20 και μετά από 30 χρόνια.
0: Έτσι είναι.
2: Η σχέση σας με το βιβλίο έχει αλλάξει. Γιατί έχετε αλλάξει κι εσείς, αλλά έχει και αλλάξει και ο κόσμος γύρω σας. Δεν μένουμε στάσιμοι, ούτε εμείς, ούτε ο κόσμος. Τα έργα και το αρχαίο δράμα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως κάτι ζωντανό, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή διάλογο μαζί μας. Εάν τα αντιμετωπίσουμε ως μουσιακά αντικείμενα, πεθαίνουν. Αυτή η δυνατότητα να είναι ζωντανά είναι που μας τα κάνει, που μας δίνει μάλλον τη δυνατότητα να μπορούμε συνεχώς να τα επανερμηνεύουμε και να επανατοποθετούμε με τον τρόπο αυτό τον εαυτό μας μέσα στον κόσμο.
0: Μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες, για να δούμε και το ζήτημα αυτό πρακτικά, τι είναι αυτό που συμβαίνει, τι κάνει αυτό το εργαστήριο τόσο ξεχωριστό?
2: Είναι ότι για αυτές τις 2 εβδομάδες οι συμμετέχοντες στην πραγματικότητα αποκόπτονται από κάθε τι άλλο. Είναι 2 εβδομάδες που δεν πηγαίνουν απλά σε ένα εργαστήριο και επιστρέφουν. Είναι μια δημιουργική συνύπαρξη από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί φροντίζουμε να είναι μαζί, ζουν μαζί εκείνο το διάστημα, απερίσπαστε από οτιδήποτε άλλο και βιώνουν μόνο την εμπειρία του εργαστηρίου και όλων των παράλληλων δράσεων που πλαισιώνουν το εργαστήριο. Δηλαδή, έχουμε εργαστήριο πρωί-απόγευμα, έχουμε παρακολούθηση των παραστάσεων, συζήτηση με τους δημιουργούς, κάποιες θεωρητικές παρεμβάσεις που έρχονται να συμπληρώσουν όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, αλλά και σύνδεση με το χώρο και με τον τόπο που βρισκόμαστε. Ξενάγει στον αρχαιολογικό χώρο που να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι η σύνδεση. Συνεχείς συζητήσεις έτσι ώστε όταν θα φύγουμε από εκεί απαλλαγμένοι από το άγχος ότι πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι, ένα 15ήμερο έρευνας και αφοσίωσης στο αρχαίο δράμα, να κουβαλάμε μαζί μας ένα κομμάτι αυτής της εμπειρίας εφόρου ζωής.
0: Πώς επιλέγονται κάθε χρόνο οι θεματικές αλλά και οι διδάσκοντες? Βέβαια, εντάξει, τα θέματα είναι ανεξάντλητα.
2: Τα θέματα,
0: εδώ που τα λέμε.
2: Σωστά το λέτε, είναι ανεξάντλητα, αλλά κάθε χρόνο προσπαθούμε να εστιάζουμε σε κάτι που να μας αφορά και που αγγίζει ένα διαφορετικό κομμάτι των βασικών αυτών ερωτημάτων που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Έτσι, αφού επιλέξουμε το θέμα, επιλέγουμε έναν διδάσκοντα, γιατί είναι ένα πολύ εστιασμένο εργαστήριο που έχει σχέση με το θέμα αυτό, που θα μας βοηθήσει να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα και σε συνεργασία μαζί του βέβαια διαμορφώνεται το τελικό μας θέμα και που έχει ήδη μία πορεία στο αρχαίο δράμα αξιοσημείωτη.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή από όλα αυτά τα χρόνια που έχει χαραχθεί ιδιαίτερα στη μνήμη σας?
2: Πολλές, κυρίως όμως οι στιγμές που, αν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάποιες, είναι κάποιες ιδιαίτερες στιγμές στο στάδιο της αρχαίας Επιδαύρου, δοκιμές όταν δει ο ήλιος και τα παιδιά αισθάνονται αυτή τη μοναδική ελευθερία του να υπάρχουν στο χώρο αυτό. Και ίσως θα μπορούσα να ξεχωρίσω και ένα υπέροχο καλωσόρισμα που μας έγινε πέρσι από την ομάδα ερασιτεχνών που διευθύνει η Δέσποινα Ιγκάτσιου, μία ηθοποιός απόφοιτη του Εθνικού Θεάτρου, πολύ σημαντική, που μας τραγούδησαν σε ένα βυζαντινό εκκλησάκι χωρικά από την Αντιγόνη μέσα στην εκκλησία, που ήταν έτσι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή.
0: Τι είναι αυτό που γνωρίζει η τραγωδία για τον άνθρωπο και συχνά, πολύ συχνά, ίσως να ξεχνάει η δική μας εποχή?
2: Νομίζω ότι η τραγωδία γνωρίζει ότι ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνάμεις και απεριόριστα ελαττώματα και είναι κυρίως το ζήτημα της ευθύνης που θέτει η τραγωδία. Και αυτό είναι κάτι που ο σύγχρονος κόσμος το ξεχνάει πολύ εύκολα, ότι ο καθένας από μας έχει την ευθύνη των πράξεών του και ένα μερίδιο των επιπτώσεων που του αναλογεί. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ κεντρικό ζήτημα στη τραγωδία, το ποιοι είμαστε σε σχέση με τον κόσμο και ποιοι είμαστε σε σχέση με τον άλλον και τι ευθύνη φέρουμε για αυτό που συμβαίνει γύρω μας.
0: Εσείς είστε θεατρολόγος και σίγουρα το βλέπετε πολύ πολύ πιο βαθιά αυτό το ζήτημα, αλλά για τον απλό θεατή έχετε την αίσθηση, πιστεύετε, συζητώντας με φίλους σας, ότι το θέατρο είναι μια σπουδαία, δηλαδή φεύγοντας από κάθε παράσταση, βλέποντας ένας άνθρωπος μια αρχαία τραγωδία ξανά και ξανά, παίρνει κάποια μαθήματα, μαθαίνει κάτι?
2: Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω ακριβώς την ερώτηση. Νομίζω όμως ότι το θέατρο είναι ένας χώρος, είναι ένας τόπος σκέψης ανάμεσα σε πολλά άλλα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι στο θέατρο μπορείς να αισθάνεσαι και να σκέφτεσαι. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι απαραίτητο ο καθένας από εμάς να παίρνει τα ίδια μηνύματα, τις ίδιες απαντήσεις σε κάθε παράσταση που βλέπουμε. Είναι όμως σημαντικό να μας κινητοποιεί αυτό που βλέπουμε, να μας συγκινεί, με την έννοια αυτό ότι πάω ένα μικρό βηματάκι πιο μπροστά. Αλλάζω λίγο ίσως μια προοπτική στη σκέψη μου, ευρύνω το βλέμμα μου. Με αυτή την έννοια το θέατρο είναι ένα σχολείο, είναι ένα καταφύγιο, είναι πολλά για τον καθένα από εμάς και για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Δεν είναι ό,τι παίζεται, Ό,τι παίζεται δεν εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες πάντα, έτσι.
0: Σωστά.
2: Αλλά η τραγωδία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει έτσι.
0: Πιστεύετε ότι η τραγωδία μας διδάσκει να αποδεχόμαστε τα όρια μας ή να τα υπερβαίνουμε?
2: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Και τα δύο όμως, νομίζω. Μας διδάσκει να υπερβαίνουμε τα όρια μας, μέχρι εκεί όμως που δεν υπερβαίνουμε τα όρια των άλλων.
0: Μάλιστα.
2: Μας μαθαίνει να συνυπάρχουμε. Να συνυπάρχουμε στον κόσμο των θεών και στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά και στον κόσμο της φύσης. Η τραγωδία έχει θέσει όλα αυτά τα βασικά ζητήματα της συνύπαρξης και της ισορροπίας.
0: Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά να υπηρετείτε το αρχαίο δράμα τόσα χρόνια? Γιατί είστε πολλά χρόνια στο Εθνικό Θέατρο. Ξέρω ότι το αγαπάτε, την αγαπάτε πολύ, το αγαπάτε το αρχαίο κείμενο.
2: Νομίζω ότι το αρχαίο δράμα, ακριβώς επειδή είμαστε Έλληνες, είναι μια βαριά κληρονομιά και μια βαριά ευθύνη, έτσι, μια σπουδαία ευθύνη. Ποτέ η μελέτη του αρχαίου δράματος δεν θα ολοκληρωθεί και πάντοτε θα ανανεώνεται. Και στο Εθνικό Θέατρο πιστεύουμε, και οι προηγούμενες καλλιτεχνικές διευθύνσεις και η Αργυρό Ιχιώτη που είναι τώρα στο τιμόνι του Εθνικού Θεάτρου, πιστεύουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στο αρχαίο δράμα. Πιστεύουμε ότι οι νέοι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτό, να το μελετήσουν, να εμβαθύνουν. Οπότε είναι μια προσπάθεια που δεν θα πρέπει να εξαντληθεί ποτέ.
0: Η τραγωδία είναι μια τέχνη της γνώσης ή μια τέχνη της συμπόνιας, θα μπορούσαμε να πούμε?
2: Της γνώσης, θα έλεγα.
0: Μπορεί το θέατρο να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, να μας διαφοροποιήσει, να μας αλλάξει κάποια στοιχεία του χαρακτήρα. Αλλά το λέω έτσι με τόλμη, θα μπορούσε αυτό να γίνει πράγματι?
2: Έχει να κάνει με το πόσο ανοιχτός είναι ο καθένας από εμάς σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχουν άνθρωποι που μια παράσταση μπορεί να τους κινητοποιήσει και να τους αλλάξει, και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θα είναι στην ίδια αίθουσα την ίδια στιγμή και όλο αυτό που θα δουν θα τους αφήσει παγερά αδιάφορους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, τους νέους ανθρώπους, στην τέχνη γενικά. Γιατί τι είναι η τέχνη? Είναι το μέσο να μάθουμε να επικοινωνούμε, να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε, να μην φοβόμαστε να δοκιμάσουμε. Μόνο νομίζω με την τέχνη ανάμεσα σε άλλες δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουμε, μπορούμε να δουλέψουμε ακόμη σε βάθος αυτό το ανθρώπινο κομμάτι, το οποίο περιορίζεται πολύ.
0: Για να επιστρέψουμε στο εργαστήριο του αρχαίου δράματος, θα μπορούσατε έτσι να μας περιγράψετε μία τυπική του μέρα? Θα το καταλάβουμε κι εμείς οι ακροατές πώς είναι αυτό.
2: Ναι, συνήθως υπάρχει ένα πρωινό από τις 8 μέχρι τις 9, όλοι μαζί παίρνουν το πρωινό τους. Γύρω στις 9.30 ξεκινάει το εργαστήριο, το οποίο θα διαρκέσει, το πρώτο μέρος του εργαστήριου, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις περίπου 1-1.30, και με κάποιες κουβέντες και συζητήσεις για όλο αυτό που θα έχει προηγηθεί μέχρι τις 2. Από τις 2 μέχρι τις 3 υπάρχει ένα κοινό γεύμα στο Λιγουριό και ένα 2ωρο μελέτης και ξεκούρασης που μεσολαβεί μέχρι τις 5.30 περίπου, που ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι του εργαστηρίου. Και αυτό τελειώνει γύρω στις 9. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν τους μένει καθόλου χρόνος. Εάν υπάρχει δε και παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, στο μικρό θέατρο, πηγαίνουμε στη παράσταση. Και σε αυτό το πρόγραμμα θα μπουν και κάποιες συζητήσεις και κάποιες συζητήσεις με τους καλλιτέχνες που θα δούμε τις παραστάσεις τους, κάποιες διαλέξεις, κάποιες ομιλίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για 15 μέρες χωρίς ρεπό αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Και τελικά όντως αυτό που είπατε, απερίσπαστη, είναι γεγονός ότι είναι απερίσπαστη.
2: Ναι, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι μια βασική συνθήκη, ότι για αυτές τις 15 μέρες τελείως απελευθερωμένοι μάλλον από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έχουμε όλοι μας, εστιάζουμε πάνω στο κομμάτι της εργασίας μας.
0: Και καθηγητές τους οποίους προσέξατε πολύ ιδιαίτερα εσείς και ίσως ποτέ δεν ξεχάσατε και δεν πρόκειται να ξεχάσετε, θα θέλατε να αναφερθείτε σε κάποιους από αυτούς? Διδάσκοντες, να το πω πιο σωστά.
2: Είναι όλοι πολύ σημαντικοί. Από την Λιδία Τικονιόρδου που ξεκινήσαμε, τον Μιχάλη Μαρμαρινό, την Κατερίνα την Ευαγγελάτου, τον Θάνο Παπακοσταντίνου, την Αγλαία την Παπά, τον Αργύρη το Ξάφι. Βλέπετε, είναι όλοι ιδιαίτεροι. Την Αμαλία τη Μουτούση πέρσι. Μία χρονιά συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο του Γέιλ και είχαμε καθηγητές από το Γέιλ για να δούμε μια διαφορετική ματιά στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται πάνω στο αρχαίο δράμα άνθρωποι σε άλλο μήκος και πλάτος της γης. Ανησυχώ μήπως έχω ξεχάσει κάποιον και δεν θα το ήθελα. Νομίζω όμως ότι τους ανέφερα όλους.
0: Και φέτος λοιπόν, από πότε μέχρι πότε λοιπόν θα διαρκέσει, να μας δώσετε έτσι την ταυτότητα?
2: Φέτος λοιπόν ξεκινάμε στις 5 Ιουλίου και το εργαστήριό μας θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιουλίου. Επικεφαλής διδάσκουσα είναι η Αλεξία Καλτσίκη και μαζί της θα είναι δύο σημαντικές συνεργάτητές της, η Τατιάνα Ιμπρέ που κάνει Tai Chi και ασχολείται με την ενεργοποίηση του σώματος, και η ψήφωνος Μάιρα Μιλολιδάκη, η οποία θα εργαστεί πάνω στην αγωγή του λόγου και την εκπαίδευση της φωνής.
0: Μάλιστα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και φέτος, αλλά και για τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν, γιατί πραγματικά εξελίσσεται σε ένα πολύ σπουδαίο θεσμό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μουδράκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Κύμουλος είναι ένα μικρό και κλαδίτικο νησί με μεγάλη ψυχή και ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της σύγχρονης ταυτότητάς της να είναι οι Κυμολίστες, μια εθελοντική ομάδα που έχει καταφέρει να συνδέσει τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τη φιλαναγνωσία με την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων σε ένα κοινό όραμα για το νησί. Μαζί μας είναι η Αγαθή Ρόδη, εκπαιδευτικός συγγραφέας και μέλος των Κυμολιστών, για να μιλήσουμε για το πώς γεννιούνται οι ιδέες, πώς χτίζονται οι κοινότητες και πώς ένα μικρό νησί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα πολιτιστικής δημιουργίας αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης. Καλώς ήρθατε, κυρία Ρόδη Αγαθή.
3: Χαίρετε, κυρία Ολυμπική.
0: Πώς ξεκίνησε η προσωπική σας σχέση με την Κύμολο και τι ήταν αυτό που σας έκανε να νιώσετε ότι αυτό το νησί ήταν, είναι και σίγουρα θα είναι μέρος της ζωής σας?
3: Το 2018 έψαχνα Έλληνες που κάνουν κάτι το διαφορετικό. Οπότε το ίντερνετ με έφερε κοντά στους Κυμολίστες. Πρώτο αντίκρισα το κάστρο με τα φαναράκια και τα βιβλία να κρέμονται από τα θαλασσόξυλα. Έπαθα Κύμολο, όπως λένε οι Κυμολιάτες.
0: Μάλιστα, έπαθα Κύμολο.
3: Ναι, είναι το σλόγγαν του νησιού. Αυτό που με έκανε να νιώσω πως ανήκω στο νησί ήταν η επαφή μου με τους ηλικιωμένους κατοίκους. Δηλαδή μου άνοιξαν τα σπίτια τους, συζητούσαμε ατελείωτες ώρες όταν ετοίμαζα το υλικό για το μικρό Κυμολίστα το βιβλίο. Και η φιλοξενία τους ήταν αυτή που με έκανε να νιώσω έτσι ένα ιδιαίτερο δυνατό σύνδεσμο μαζί τους. Κοινώς μιλούσαμε και ακόμη το ίδιο συμβαίνει, λες και γνωριζόμασταν μια ολόκληρη ζωή. Αυτή η σύνδεση είναι λίγο, δεν ξέρω αν η λέξη καρμική την καλύπτει, αλλά δεν μπορώ να την οριοθετήσω διαφορετικά. Και εγώ ίδια ένιωσα ότι ανήκω σε αυτό το μέρος.
0: Μάλιστα. Αν έπρεπε να περιγράψετε τους Κυμολίστες σε κάποιον που δεν έχει ακούσει ποτέ για αυτούς, τι θα του λέγατε και ποιο είναι το μυστικό αυτής της εθελοντικής ομάδας που καταφέρει να παραμένει ζωντανή και δραστήρια επί σειρά ετών, μάλιστα?
3: Λοιπόν, οι Κυμολίστες είναι ρομαντικοί ρομαντιστές. Κάνουν τα όνειρα πράξη που έχουν, είναι οι πρεσβευτές της Κυμόλου, προβάλλουν την αναγνωσία και μέσα από το σινεμά βοηθούν και τον επισκέπτη και τους ντόπιους να συνδεθούν με το κυμολιάτικο τοπίο και να ξανάρθουν στο νησί. Έχουν μεράκι, έχουν ενιδιοτέλεια και δουλεύουν για το νησί βασικά εθελοντικά. Τώρα το μυστικό που με ρωτήσατε, φέτος κλείνουμε 15 χρόνια, εγώ είμαι μέλος των Κυμολιστών 6 χρόνια. Το μυστικό για να φτάσουμε εδώ ήταν και εξακολουθεί να είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση που υπάρχει.
0: Βέβαια.
3: Δηλαδή οι απανωτές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και μπορεί να μας εξαντλούν ψυχικά, μας δίνουν κάθε φορά μαθήματα για να βελτιωνόμαστε και να βελτιωνούμε και τη δυναμική της ομάδας. Έτσι, γνωρίζουμε ένας πολύ καλά τον άλλον, έχουμε ζήσει φοβερές στιγμές και εξίσου άσχημες, πάντα βρίσκεται λύση και το σύμπαν βοηθά με έναν τέτοιο τρόπο και μας φαίνει κοντά σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία, μας αφιερώνουν τον χρόνο τους και μοιράζονται μαζί μας τη σοφία, ώστε και εμείς μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε κάθε φορά.
0: Εσείς έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη φιλαναγνωσία. Πώς μπορεί ένα βιβλίο να συμβάλλει στην ταυτότητα και τη μνήμη ενός τόπου?
3: Λοιπόν, η φιλαναγνωσία διασώζει την καθημερινή ιστορία των ανθρώπων. Στις σελίδες κάθε βιβλίου θα βρούμε έθιμα, παραδόσεις, τρόπους ζωής, προφορικές μαρτυρίες, αν δεν αποτυπωθούν στο χαρτί, θα σβήσουν μαζί με τους ανθρώπους. Έτσι, για μένα το βιβλίο είναι κυβωτός μιας συλλογικής μνήμης. Και όταν οι κάτοικοι διαβάζουν κάποια βιβλία που αναφέρονται στην περιοχή τους γενικά, γίνεται κάτι το μαγικό. Δηλαδή, κατανοούν ποιοι είναι, από πού έρχονται. Έτσι, το τοπίο πάβει να είναι απλά οι πέτρες, τα κτίρια, αποκτά ένα άλλο νόημα. Είναι η ταυτότητα του νησιού που ταξιδεύει παντού και έτσι αποκτά και παγκόσμια εμβέλεια.
0: Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχει και αυτή η δανειστική βιβλιοθήκη που νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει, που έχει το σχήμα μιας βάρκας.
3: Σωστά, σωστά. Αυτή ήταν η ιδέα του Φώτη του Μαρινάκη, όπου με την φροντίδα του Ιδρύματος Λασκαρίδη, που συντελεί στη συντήρηση κάθε χρόνο με την ζωγράφη του κυρία Τικνοκούλου που έρχεται από την Αμουλιανή της Χαλκιδικής. Είχε οπότε στην ιδέα τα βιβλία να βγουν έξω στον κόσμο, να τα παίρνει, να τα ταμανίζεται. Αν και τώρα, εγώ να πω και είναι το καλύτερο, ότι οι βιβλιοθήκες αδειάζουν, ο κόσμος παίρνει τα βιβλία και μας θέλουν πάρα πολλά. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι, γιατί στις παραλίες της Κιμόλου, αν πας μετά τις 10 το πρωί, όλοι είναι πάνω από ένα βιβλίο.
0: Μα τι λέτε τώρα.
3: Αυτό και είναι αλήθεια. Έτσι, δεν είναι μόνο το ενθύμιο. Εγώ χαίρομαι γιατί
0: αγαπάω
3: τα βιβλία. Ναι. Και δεν είναι μόνο και το σινεμά. Δηλαδή ότι θέλουμε να δούμε το σινεμά. Πάντα ζητούν τις βάρκες βιβλιοθήκες. Είναι το σημείο αναφοράς του νησιού.
0: Πολύ ωραία.
3: Και το καλό είναι ότι μας στέλνουν βιβλία, πάρα πολλά βιβλία, άνθρωποι που δεν θέλουν να τα πετάξουν και καλά κάνουν. Έχουμε τις δύο μεταφορικές εταιρείες και μόνοι που βοηθούν σε αυτό δωρεάν, αλλά είναι ένας πειρασμός στο βιβλίο, στις παραλίες που είναι οι βάρκες βιβλιοθήκες, και μαζί με τα περιβαλλοντικά μηνύματα που έχουν επάνω, έχουν έτσι διπλό σκοπό.
0: Πολύ ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν από το βιβλίο στο Σινέ Καλησπερίτη, που έχει γίνει πλέον σημείο αναφοράς για την Κίμολο. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να μετατραπεί δηλαδή ολόκληρο το νησί σε έναν υπαίθριο κινηματογράφο?
3: Λοιπόν, ο Φώτης ο Μαρινάκης ήθελε να βλέπει ταινίες εκτός του σπιτιού του. Οπότε ξεκίνησε, πήρε ένα μικρό πανί, πολύ μικρό βασικά, και όχι αυτό που έχουμε τώρα, το θεόρατο, και πήγε στο προάβλιο χώρο του σχολείου. Εκεί μαζεύτηκε οι κάτοικοι, όπου παλιά υπήρχε κινηματογράφος. Μιλάμε την εποχή του 50, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία να σας πω τώρα. Και άρχισε να επιλέγει και κάποιες παραλίες και δειλά-δειλά να πηγαίνει μόνος και όποιος ακολουθούσε. Με την πάροδο χρόνο άρχισε να αναδεικνύει με τις επιλογές του τις ξεχασμένες παραλίες που δεν πήγαινε ούτε και ο Κιμολιάδης βασικά. Και έτσι τις έμαθε και ο επισκέπτης. Και να βελτιώνει τη σκηνογραφία κάθε φορά. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Να σας πω π.χ. για την προβολή στο Γερονικό Όλα τα Ψηλά, το σχεδίζει 2 χρόνια. Όταν πήγαμε και είδαμε ότι θέλει να κάνει επάνω συλλογικούς σχηματισμούς προβολή, εγώ αναρωτήθηκα πού θα πάνε τα 500 φαναράκια και πόσες θα γίνουν.
0: Όλα γίνονται όμως, με καλή θέληση.
3: Οπότε πάντα χαρτογραφεί μια περιοχή και ξέρει καλύτερα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και είναι φοβερό κάθε φορά. Τώρα όσον αφορά για το όνομα πάλι του σινεμά, ο Καλησπερίδης είναι το πρώτο αστέρι που βγαίνει το βράδυ. Το όνομα έχει ψηφιστεί πάλι από το κοινό και έχουν δημιουργηθεί έτσι, υπάρχουν αίθουσες, ας το πω, στο νησί, στα Πράσινα, τη νούμερο 1 παραλία για το 2024, στο Νάιμιν. Και έχουν δημιουργηθεί έτσι, υπάρχουν αίθουσες, ας το πω, στο νησί, στα Πράσινα, τη νούμερο 1 παραλία για το 2024,

0: μία ταινία σε ένα κάστρο, σε μία παραλία, σε ένα τοπίο μαγικό πραγματικά του Αιγαίου, αντί σε μία συμβατική κινηματογραφική αίθουσα. Ποια δράση των κυμολιστών θεωρείτε ότι αποτυπώνει καλύτερα τη φιλοσοφία της ομάδας?
1: Υπάρχει και στις βιβλιοθήκες, όπως σας είπα, άλλοι, αλλά δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω γιατί πηγαίνουν μαζί με το σινεμά. Πιστεύω το σινεμά είναι αυτό που μας τρελαίνει. Δηλαδή, είδαμε στα 500 ηλιακά φαναράκια, στα 200 διάστατα κεριά σε κάθε σκηνικό, ο ήχος της θάλασσας, οι μυρωδιές, τα φαλμυρίκια, τα αστέρια του ουρανού έτοιμα να τα δείξουμε. Όταν πετυχαίνεις και τα χρώματα του τελειώ βασίλεμα, εντάξει, εγκλωβίζεις εκεί.
0: Αυτό είναι αλήθεια και παθαίνεις κύμολο τελικά.
1: Παθαίνεις κύμολο και
0: όπως είπατε.
1: Είναι αυτό το συνέστημα που γεννιέται σε κάθε συναισθήλ. Δεν μεταφέρεται με όσες λέξεις και θες να χρησιμοποιήσω. Πρέπει να το ζήσετε. Σε μια συμβατική αίθουσα δεν μπορείς να νιώσεις πως ο χρόνος σταματά και ήρθε αλλού.
0: Βέβαια. Βέβαια. Πιστεύετε ότι τελικά ένας τόπος διαμορφώνεται περισσότερο από το τοπίο του ή από τους ανθρώπους που αποφασίζουν να τον αγαπήσουν αλλά και να το φροντίσουν?
1: Το τοπίο πιστεύω μαγνητίζει συνήθως, όπως έγινε και στη δική μου περίπτωση όταν πρώτα αντίκρισα την Κύμολο το 21. Είχα ένα σωρό φωτογραφίες στον υπολογιστή μου, αλλά νόμιζα φυσικά ότι ήταν και Photoshop, το λέω συνέχεια, γιατί δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια ομορφιά. Αλλά οι άνθρωποι κάνουν πάντα τη διαφορά στη ζωή μας και καθορίζουν τις αποφάσεις μας. Αν δηλαδή το τοπίο γεννά το συνέστημα, τότε οι άνθρωποι είναι που κάνουν τον τόπο ξεχωριστό, γιατί αποφασίζουν να τον αγαπήσουν πραγματικά και όχι δήθεν. Αυτοί θα πονέσουν αυτόν τον τόπο. Το τοπίο θέλει προσοχή. Αλλά εδώ γυρνάμε πάλι στην αγάπη. Γιατί όταν αγαπάς, αγαπάς. Και δίνεις ολοκληρωτικά και απόλυτα σε αυτό που αγαπάς και το προσέχεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι άνθρωποι, νομίζω.
0: Οπότε λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι φαντάζομαι ότι τα έργα, τα βιβλία, αυτές οι μαγικές ταινίες, αλλά κυρίως αυτή η μαγική θάλασσα της Κυμόλου και η άβρα της, φαντάζομαι ότι θα ταξιδέψει πολλούς επισκέπτες και θα προσελκύσει και ακόμη περισσότερους και σε εμάς, έτσι, που μας έχετε ανοίξει την όρεξη για την Κύμολο. Είναι γεγονός.
1: Περιμένουμε την Κύμολο, μην το χάσετε, πρέπει να έρθετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Από εμάς εδώ στο τρίτο πρόγραμμα σας ευχόμαστε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι με πολύ ωραίες μέρες, νύχτες που θα γίνουν και υπέροχες μνήμες στη συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε και εσείς καλά.
0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης συναντώ μια δημιουργό που αγαπά να συνομιλεί με τα μεγάλα κείμενα του πολιτισμού μας, όχι ως μουσιακά εκθέματα, αλλά ως αληθινά ζωντανές αφηγήσεις που εξακολουθούν να μας αφορούν. Η Μαριάννα Κάλμπαρη, σκηνοθέτης, συγγραφέας και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Καρόλος Κουν, επιστρέφει στην Οδύσσια για να φωτίσει μία ιστορία που έμεινε για αιώνες στη σκιά, με αφορμή την παράσταση «Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom» που παρουσιάζεται στη νέα Στοά Culture. Η γνωστή αφήγηση μετατοπίζει το βλέμμα της από τον ήρωα που επιστρέφει στις γυναίκες που περίμεναν, υπέμεναν και σιωπούσαν. Ένας αργαλιός γίνεται μουσικό όργανο, το ύφασμα μετατρέπεται σε φορέα μνήμης και το σώμα σε πεδίο διεκδίκησης μίας διαφορετικής αφήγησης. Ποιοι γράφουν τελικά την ιστορία, ποιοι μένουν έξω από αυτή και πώς μπορεί η τέχνη να ξαναδώσει φωνή σε όσους έμειναν για αιώνες αόρατοι. Για όλα αυτά και για πολλά ακόμη θα συζητήσουμε με τη Μαριάννα Κάλμπαρη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να επιστρέψετε στην Οδύσσια και να αναζητήσετε την ιστορία μέσα από το βλέμμα της Πινελόπης?
2: Στην Οδύσσια επιστρέφω κάθε τρεις και λίγο, είναι δίπλα, είναι στο προσκεφάλι μου και είναι το αγαπημένο μου ανάγνωσμα πάντα. Οπότε εδώ και καιρό μέσα μου υπάρχει αυτή η ανάγκη, μέσα από μια γενικότερη αναζήτηση σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξαναδιαβάσω, να ξαναδιαβάσουμε, γιατί είναι μια πράξη συλλογική το θέατρο και πάντα όταν ξεκινώ κάτι έχω στο μυαλό μου ότι αυτό θα το μοιραστώ με μια ομάδα και θα εμπλουτιστεί από την ομάδα. Να ξαναδιαβάσουμε λοιπόν αυτές τις ιστορίες που όχι απλώς έχουν σφραγίσει τον πολιτισμό μας, όχι απλώς μας έχουν διαμορφώσει και συνεχίζουν να μας διαμορφώσουν, αλλά είναι κομμάτι του DNA μας με έναν τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς

0: Καταρχάς η Οδύσσια, το μεγάλο αυτό έπος, το μεγάλο αυτό ποίημα, είναι το πρότυπο αφήγησης σε όλα τα μέσα και στη λογοτεχνία και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και παντού. Είναι η Οδύσσια, δηλαδή όλο ο τρόπος που πλέκεται, οι ήρωες, τα εμπόδια, όλο αυτό είναι το πρότυπο αφήγησης, έτσι, το πρότυπο πλοκής, μάλλον για όλες τις ιστορίες. Σε αυτή την ιστορία λοιπόν υπάρχει αυτή η γυναίκα που περιμένει, δεν ξέρω πώς νιώθατε εσείς, αλλά εγώ όταν ήμουν μικρή και διάβαζα την Οδύσσια, θυμάμαι να έχω αυτή την εικόνα αυτής της γυναίκας που πραγματικά με εξέπληκε το πώς άντεχε να περιμένει τόσα χρόνια και να μαθαίνει. Γιατί ακόμα και μέσα στην Οδύσσια λέγεται αυτό, ότι κάπως έφταναν πληροφορίες. Ενώ όλοι γυρνούσαν στα σπίτια τους, ότι εκείνος ακόμα για 10 χρόνια περιπλανιόταν και τι του συνέβαινε και... Είναι σε αυτό το νησί με την Καλυψό και πήγε σε αυτό το νησί με την Κίρκη. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα πάθη, είναι και τα ερωτικά πάθη που ζούσε ο Οδυσσέας, ενώ εκείνη περίμενε εκεί πιστά την επιστροφή του. Και εν τέλει, και αυτό είναι κάτι που το εξερευνούμε και στην παράσταση, κάθε ήρωας, κάθε ηρωικό παραμύθι χρειάζεται οπωσδήποτε και εκείνη, ή τέλος πάντων το πρόσωπο που περιμένει. Για να μπορέσει να υπάρξει ηρωικό τέλος, πρέπει να υπάρξει και εκείνη, το πρόσωπο που είναι εκεί, που πάντα θα είναι εκεί, που ξέρει ο ήρωας ότι θα φτάσει και θα μπει σε αυτό το απάνεμο λιμάνι όπου επιτέλους θα ησυχάσει και θα είναι και σαν επιβράβευση των... Είναι μια Ιθάκη δηλαδή κι αυτή.
1: Πιστεύετε ότι η Πηνελόπη υπήρξε ιστορικά παρεξηγημένη ως ένα μυθικό πρόσωπο? Δηλαδή ποια είναι η αλήθεια εσείς που αναζητήσατε πίσω από αυτό το πρόσωπο και τι βρήκατε?
0: Η Πηνελόπη είναι το πρότυπο της σωστής γυναίκας, της σωστής μάνας, της σωστής συζύγου, της μετρημένης, συνετής,
1: στοικής,
0: αλλά έξυπνης. Δηλαδή δεν είναι η γυναίκα που, η συνέχεια το λέει αυτό ο Όμηρος, ότι η συνετή, η έξυπνη, η πανέξυπνη, η πανούργα λένε οι μνηστήρες. Δηλαδή εκείνη που είναι σαν τον άνδρα της έξυπνη, αλλά με το γυναικείο τρόπο. Και τα βασικά χαρακτηριστικά της όμως είναι ότι έχει υπομονή, συγκρατεί το θυμό της, είναι εργατική, είναι γλυκιά, είναι φρόνιμη, είναι σεμνή, προσπαθεί να μην δίνει καθόλου δικαίωμα στους μνηστήρες. Υπάρχει δηλαδή ορισμένα χαρακτηριστικά και μέσα, μάλιστα το λέει πεντακάθαρα ο ποιητής, ότι η μυαλωμένη Πηνελόπη θα γίνει πρότυπο για όλες τις γυναίκες και αθάνατο τραγούδι θα μείνει που θα την υμνεί, θα υμνεί την αρετή της. Αντίθετα, η Κλητεμνίστρα και η Ελένη θα φέρουν το στίγμα, ας πούμε, των γυναικών που σπέρνουν την καταστροφή και που οι δολοπλοκίες τους ουσιαστικά αμαυρώνουν όλο το θηλυκό γένος, ακόμα και όσες θα παραμείνουν ενάρετες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι το δίπολο. Παναγία, Εύα, Ελένη και Κλητεμνίστρα, Πηνελόπη. Υπάρχει συνέχεια αυτό το δίπολο που ουσιαστικά υπαγορεύει σε μια κοινωνία τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθούν. Και στους άνδρες αντίστοιχα βέβαια. Έτσι, δεν είναι μόνο στις γυναίκες, απλώς στις γυναίκες είναι αυστηρά αυτά τα δίπολα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιες άλλες ηρωίδες σε αυτό το παραμύθι που είναι πολύ παραγνωρισμένες. Μόνο 2 σελίδες έχουν, τους αφιερώνει ο Όμηρος, και είναι οι 12 δούλες που τις σφάζει, όχι δεν τις σφάζει, μάλλον αφού σφάξει τους μνηστήρες ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο, τους φωνάζει τις δούλες, έχει μια φοβερή σκηνή σε αυτές τις 2 σελίδες, φωνάζει τις δούλες που είχαν πλαγιάσει με τους μνηστήρες και είχε καρφώσει η Ευρύκλεια, να καθαρίσουν όλη τη σάλα που είναι γεμάτη αίματα, να τραβήξουν τα πτώματα στην αυλή, και αυτές κλαίγοντας, είναι πάρα πολύ ωραία η περιγραφή, κλαίγοντας τραβάνε τα πτώματα, καθαρίζουν τα αίματα, πλένουν, και αφού είναι όλος ο τόπος καθαρός, βγαίνουν έξω και λέει στο Οδυσσέας, και τώρα σκοτώστε τις όλες με σπαθιά, γιατί για να πληρώσουν που χαρήκαν που γευτήκαν τις χαρές της Αφροδίτης. Και λέει ο Τηλέμαχος, όχι, δεν θέλω με σπαθί, όχι με έντιμο τρόπο, θα τις κρεμάσουμε. Και τις κρεμάνε για να δοθεί παράδειγμα σε όλες τις γυναίκες του τι δεν πρέπει να κάνει μια γυναίκα.
1: Πόσο σύγχρονες θεωρείτε ότι παραμένουν αυτές οι κοινωνικές προσδοκίες που βαραίνουν τις γυναίκες?
0: Απολύτως. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Μπορεί να αλλάζουν κάποια χαρακτηριστικά στα πρότυπα που τίθενται. Δηλαδή μπορεί, πώς το πω, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε τώρα, δεν χρειάζεται να τα απαριθμίσουμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά με τι επιφορτίζεται μια σύγχρονη γυναίκα που πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα και πόσο, γιατί επιπλέον τώρα η γυναίκα έχει πώς το πω, πρέπει να δώσει και μια μεγάλη μάχη με το χρόνο που δεν την έδινε σε παλιότερες εποχές, ότι πρέπει ό,τι και να γίνει να παραμένει ωραία, νέα, ελκυστική κτλ. Διότι ο χρόνος κανονικά της αφαιρεί αυτό το δικαίωμα.
1: Ναι, αυτό είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι, και αυτό είναι τρομερό. Αυτό δεν συνέβαινε, ας πούμε, σε παλιότερες εποχές.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Βέβαια, εντάξει, δεν σημαίνει ότι ήταν καλό, γιατί σε παλιότερες εποχές, από μία ηλικία και μετά, η γυναίκα δεν υπήρχε. Ήταν απολύτως αόρατη. Υπήρχε βέβαια ο σεβασμός στις μεγαλύτερες γενιές, που τώρα δεν είναι απαραίτητος, αλλά από τα πρότυπα της κοινωνίας, έτσι. Αλλά πάντα, και όχι μόνο η γυναίκα, επαναλαμβάνω, έτσι, αλλά στη γυναίκα είναι πιο έντονα τα πράγματα και ίσως σε όσους και όσες λένε ότι «μαμά, τα ακούσαμε, φτάνει πια». Όχι, δεν είναι έτσι. Την ιστορία την αφηγούνταν μόνο συγκεκριμένης τάξης κιόλας άνδρες.
1: Ναι,
0: έχει
1: βέβαια
0: σημασία αυτό. Την ιστορία πρέπει να την αφηγούνται όλοι. Και οι γυναίκες έμειναν σιωπηλές για πάρα πολλούς αιώνες και τώρα ξαφνικά έχουμε αυτό το συναρπαστικό δικαίωμα, έχουμε αυτή τη συναρπαστική ευκαιρία να διαβάζουμε, να βλέπουμε πράγματα που δεν τα βλέπαμε στο παρελθόν, γιατί έχουν αλλάξει ή είναι σε μια διαδικασία, ας το πούμε, αλλαγής τα ήθη.
1: Επιστρέφουμε στην παράσταση για να σας ρωτήσω κάποια θέματα έτσι πιο ειδικά.
0: Ναι.
1: Πώς προέκυψε η ιδέα να μετατραπεί ο Αργαλιός σε μουσικό όργανο αλλά και ένα αφηγηματικό μηχανισμό? Παίζει κεντρικό ρόλο
0: στην
1: παράσταση ο Αργαλιός. Ναι. Τι συμβολίζει στην παράσταση ο Αργαλιός και για εσάς φυσικά?
0: Λοιπόν, καταρχάς,
1: ποιος είναι ο ρόλος του?
0: Να πω ότι, επειδή για μένα το θέατρο είναι καταρχάς ένας τόπος συνάντησης, και αυτό είναι πάντα που με έλκει περισσότερο απ' όλα, οι συναντήσεις με τους ανθρώπους, και από τις συναντήσεις πολλές φορές γεννιούνται και ιδέες. Δηλαδή η πρώτη μορφή της παράστασης δεν είχε μέσα αυτό τον Αργαλιό. Η γνωριμία μου με τη Φίβη Βλάση, που παίζει Αργαλιό στην παράσταση ζωντανά ή φαίνει και ταυτόχρονα παίζει μουσική με τον Αργαλιό της, ήταν η αφορμή να ξαναγδώ το κείμενο και να το ξαναγράψω και να ενταχθεί, όχι να ενταχθεί, να είναι μέσα, να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης ο Αργαλιός. Να πω κάτι για τον τίτλο της παράστασης που έχει σημασία. Η παράσταση ονομάζεται Πινελόπες και Πινελοπιάδες, γιατί δεν είναι μία Πινελόπε, είναι πολλές. Είμαστε, συνεχίζουν να υπάρχουν, ας πούμε ότι όλες οι γυναίκες είναι Πινελόπες με έναν τρόπο, mm-hmm. γιατί όλες οι γυναίκες περνάνε από αυτή την υποχρέωση του να είναι Πινελόπες, και οι Πινελοπιάδες είναι επειδή δεν λέμε για την Οδύσσια και τις Οδύσσιες, ας υπάρχει και μια λέξη για το γυναικείο αγώνα, είναι οι Πινελοπιάδες. Η Μάργαρετ Άτχουντ έφερε τον όρο, ας τον κρατήσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, το The Loom, που είναι υπότιτλος της παράστασης, loom στα αγγλικά είναι ο Αργαλιός, η λέξη που σημαίνει Αργαλιός. Υπάρχει όμως και το ρήμα loom, που είναι κάτι που πλησιάζει απειλητικά. Η Πινελόπη, λοιπόν, η Φαίνη, γνωρίζοντας ότι κάτι την πλησιάζει απειλητικά, κάτι έρχεται, κάτι ξεπροβάλλει, είναι οι μνηστήρες, είναι ο Οδυσσέας, είναι το τέλος του χρόνου, της κατάστασης που ζει ως αυτή η ελεύθερη γυναίκα, εντός εισαγωγικών ελεύθερη, αλλά με μια άλλου είδους διαχείριση του χρόνου της και της ζωής της για αυτά τα 20 χρόνια. Κάτι έρχεται πάντως, και εκείνη η Φαίνη και ξεϊφαίνει για να κερδίσει χρόνο απέναντι σε αυτό που έρχεται. Άρα, με έναν τρόπο, η αγγλική αυτή λέξη σαν να ορίζει τη μοίρα της Πινελόπης.
1: Μάλιστα. Τι προσφέρει στο έργο η παρουσία της Φίβης Βλάση που μιλήσατε ναι. μόλις πριν και της Χριστίνας Σουγιουλτζή επισκηνής.
0: Αυτό που προσπαθούμε είναι να βρούμε μια φόρμα αφήγησης λίγο στο πρότυπο που δεν είναι επινόηση, αυτό συνέβαινε και στους αρχαίους χρόνους, αλλά με ένα σύγχρονο τρόπο, όπου η κάθε μια μέσα από το δικό της μέσο, εγώ μέσα από το λόγο, η Χριστίνα Σουγιουλτζή μέσα από την κίνηση, το χορό και την ακροβασία, και η Φίβη Βλάση μέσα από τη μουσική και το τραγούδι, που ενωνόμαστε όμως κάποια στιγμή, δηλαδή όλες κάποια στιγμή θα τραγουδήσουμε και θα κινηθούμε και θα μιλήσουμε. Αφηγούμαστε αυτή την ιστορία που πατάει σε αποσπάσματα από την Οδύσσια και σαν να συμπληρώνει την αφήγηση των προσώπων που έμειναν σιωπηλά γιατί δεν είχαν τότε φωνή.
1: Μιλήσατε για τόσα μέσα και έτσι λοιπόν στο έργο συναντώνται θέατρο, μουσική, χορός, ύφασμα αλλά και performance.
0: Ναι.
1: Τι σας ελκύει σε αυτές τις υβριδικές μορφές τέχνης, αν θα μπορούσα έτσι να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο.
0: Ναι. Η συνάντηση, αυτό που σας είπα και πριν, δηλαδή, γιατί ναι, όπως είπατε πολύ σωστά και το ρούχο παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Που θέλω να συζητήσουμε για ναι. το ρούχο πάρα πολύ, γιατί παίζει και ένα ρόλο στην παράσταση το ένδυμα.
0: Το ένδυμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γενικά το ένδυμα και αυτό είναι το απόλυτο σύμβολο, έτσι. Δηλαδή είναι το ρούχο που σου φοράνε, το ρούχο που πρέπει να φορέσεις, το ρούχο στο οποίο πρέπει να χωρέσεις, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι όλων αυτών των προτύπων για τα οποία μιλάμε. Και στην παράσταση με έναν τρόπο γίνεται και εικόνα, γιατί έχουμε όλα αυτά τα κοστούμια, που είναι κοστούμια της Μαριέτας Καρπαθίου, που παίζουν οργανικό ρόλο στην παράσταση. Είναι και άλλη μια συνάντηση δηλαδή. Έτσι, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ανάλογα φυσικά με, κάθε φορά με το υλικό, έτσι, και με το τι θέλει κανείς να πει. Σε αυτή την ιστορία, με αυτό το θέμα και με αυτόν τον τρόπο που προσπαθούμε να ορίσουμε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτού του είδους η συνάντηση. Με τη Χριστίνα Σουγιουλτζή έχω μια σταθερή συνεργασία, έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί και με ενδιαφέρει πολύ ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και με συγκινεί επίσης και αυτό το κομμάτι της υπέρβασης που έχει, γιατί έχει και το ακροβατικό κομμάτι η Χριστίνα, που είναι κάτι που, πώς το πω, αυτή η μάχη του να νικήσει στη βαρύτητα, αυτή η μάχη του να κάνει το σώμα αυτό το παραπάνω, είναι για μένα, πώς το πω, ταυτίζεται με την τέχνη την ίδια. Και με τη ζωή δηλαδή,
1: πολύ
0: ενδιαφέρον ο αγώνας του να υπερβώ τα ωριά μου.
1: Επίσης φαντάζομαι ότι και ο ρόλος της σιωπής είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτή την παράσταση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό.
0: Η σιωπή καταρχάς είναι αυτό από το οποίο γεννήθηκε η ίδια, αυτός ο χαρακτήρας. Δηλαδή ότι η Πινελόπη και κάθε Πινελόπη, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι η σιωπή, ότι η Πινελόπη δεν πρέπει να μιλάει και έχει αυτό το καταπληκτικό, τους καταπληκτικούς στίχους του Τηλέμαχου, που όταν κατεβαίνει η Πινελόπη ακούει ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Φήμιος, ο Ειδός της Άλλα, και είναι μνηστήρες μέσα εκεί και κατεβαίνει και λέει, σας παρακαλώ σταματήστε αυτό το τραγούδι γιατί μου ραγίζει την καρδιά. Και λέει ο Τηλέμαχος, μητέρα μου, πώς το τολμάς να μιλάς εσύ, που είναι πολύ μικρός ακόμα, έτσι, δεν είναι καν ο άντρας του σπιτιού, έτσι, και πώς τολμάς να λες εσύ στον Αηδό τι θα πει και τι δεν θα πει. Ο λόγος είναι μέλημα του ανδρός,
1: μάλιστα,
0: του καθενός και περισσότερο δικό μου. Εσύ γύρνα στην κάμαρή σου, στη ρόκα σου, στον αργαλιό σου. Δηλαδή αυτή η σιωπή γεννάει τα πάντα. Η σιωπή όμως γεννάει μαζί, γεννάει και πάρα πολλές σκέψεις που θέλουμε να ακουστούν. Η σιωπή σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα. Η σιωπή δεν σημαίνει μόνο υποταγή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με τον αργαλιό, ότι ο αργαλιός έχει αυτόν τον τρομερό ρυθμό. Γιατί το χρησιμοποιείται σαν κρουστό κατά βάση.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
0: Από τη Φίβη Βλάση.
1: Έχει μια συνέπεια στο χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή η εναλλασσόμενη κίνηση
0: αυτή
1: που κάνει.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα είναι αυτό το μαγικό εργαλείο που αν αναλογιστεί κανείς ότι τίποτα δεν θα υπήρχε χωρίς αργαλιό.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή χωρίς ύφασμα δεν υπάρχει πολιτισμός. Όλοι οι πολιτισμοί του κόσμου ρούχας και πάσματα, πανιά στα καράβια, όλα αυτά τα έφτιαχνε ο αργαλιός που υπήρχε σε κάθε σπίτι. Και είναι τόσο παλιός ο αργαλιός, δηλαδή που καταρχάς δεν ξέρουμε ποιος τον εφήβρε, έτσι, γιατί εφευρέθηκε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολιτισμούς περίπου την ίδια περίοδο, σε πολιτισμούς που δεν είχαν επαφή μεταξύ τους. Και υπάρχει από τότε. Είναι τρομερό. Και η φαίνη. Ακριβώς, η φαίνη τη ζωή, αλλά και η σιωπή των γυναικών. Τότε, όταν η γυναίκα δεν είχε το δικαίωμα να μάθει γραφή και δεν μπορούσε να γράψει τις ιστορίες της, ούτε να τις πει, γιατί έπρεπε να είναι σωστή και σιωπηλή όπως είναι η Πινελόπη, ο μόνος τρόπος να τις πει ήταν να τις εφάνει στον αργαλιό. Δηλαδή, και αυτό είναι. Δηλαδή, το λέει και η μυθολογία και ο ίδιος ο Όμηρος. Η γυναίκα υφαίνει τις ιστορίες της στα ακεντήματα, στα χρώματα που επιλέγει, στα σχέδια που φτιάχνει. Η δική της ποίηση, το δικά της κείμενα είναι οργαλιός. Και δεν τυχαίο ότι τα κείμενα, το κείμενο text, texere στα λατινικά είναι υφαίνω. Text είναι το κείμενο. Textile είναι το ύφασμα.
1: Βέβαια, βέβαια. Έχετε
0: δηλαδή, απόλυτο όλα δίκιο. Αυτά είναι συνυφασμένα.
1: Πολύ σωστά. Το θέατρο τέχνης, για να περάσουμε και στο χώρο που είναι πολύ σημαντικό. Το θέατρο τέχνης συναντάται στο A-Culture, σε ένα νέο χώρο. Τι δυνατότητες σας δίνει αυτή η εμπειρία?
0: Να, άλλη μια συνάντηση λοιπόν στον εξωτερικό χώρο. Τώρα στο A αλλάζει πρόσωπο από φέτος το καλοκαίρι. Είναι ένα έργο που πολλά χρόνια έτσι χτίζεται εντός αγωγικών και έχουμε παρακολουθήσει σε περιόδους που ήταν άδεια όλοι στο A, έξω από εμάς και το Συμβούλιο Επικρατείας και τα γραφεία της Φιλεκπαιδευτικής, τις προσπάθειες όλης της ομάδας που είναι συγκινητικές. Πιστεύω ότι κάτι πολύ ωραίο θα έρθει στην Αθήνα και μέρος του είναι και στο A Culture αυτός ο χώρος, πάνω που είναι το έθριο, το γνωστό έθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου, στο οποίο έχει στηθεί η σκηνή και κατά βάση θα έχει μουσικές παραστάσεις, μουσικά events, ας πούμε, αυτό το καλοκαίρι. Είμαστε η μόνη θεατρική παράσταση, δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε όμως, αφού είμαστε γείτονες και είμαστε ακριβώς από κάτω. Είναι μεγάλη μας χαρά εμένα μεγάλη μου χαρά, δηλαδή, που θα το δοκιμάσουμε και ταιριάζει. Δηλαδή, από την αρχή προφανώς σκεφτήκαμε κάτι που είναι για το χώρο, ταιριάζει στο χώρο. Και αυτή η παράσταση φτιάχτεται καταρχάς και για αυτό το χώρο, έτσι. Δηλαδή σε πρώτη φάση θέλουμε να δοκιμαστεί έτσι, με αυτή τη συνθήκη, ανοιχτά και...
1: Ναι. Και πολύ όμορφη ιδέα. Θέλω να μου πείτε για την ταυτότητα της παράστασης, για τους συντελεστές,
0: ναι,
1: και έπειτα για το χρόνο. Δηλαδή, μέχρι πότε μπορούμε να την παρακολουθήσουμε?
0: Ωραία. Λοιπόν, η παράσταση... Την παράσταση, όπως σας είπα και πριν, ερμηνεύουν η Φίβη Βλάση στον εργαλειό τραγούδι και μουσική, η Χριστίνα Σουγιουλτζή, που είναι και χορογραφία της προφανώς, έτσι, και είναι η ίδια performer στην κίνηση και στην ακροβασία, και εγώ που αφηγούμε και έχω γράψει και το κείμενο. Συνεργασία στη σκηνοθεσία και υπογράφω και τη σκηνοθεσία. Συνεργάζεται στη σκηνοθεσία μαζί μου ο Άγγελος Μπούρας, που έχει και σκηνογραφική επιμέλεια. Την ενδυματολογική επιμέλεια και εικαστική συνεργασία έχει η Μαριέτα Καρπαθίου της Έργων. Η Μαριέτα Καρπαθίου ως πρόσωπο που έχει και την Έργων, που φτιάχνει πάρα πολύ έτσι όμορφα ρούχα που προσπαθούν να αφηγηθούν τέτοιου είδους ιστορίες, που είναι έτσι ρούχα που προσπαθεί να είναι όλα ελληνικά 100% από το νήμα μέχρι τα πάντα, και αφηγούνται ιστορίες τα ρούχα αυτά και αγκαλιάζουν την ιστορία μας και τα αγκαλιάζουμε και εμείς την ιστορία μας, οπότε ναι. Και φωτισμοί στα Έλα Κάλτσου.
1: Και για το χρόνο λοιπόν της παράστασης, αυτό είναι πολύ σημαντικό, για το περιθώριο δηλαδή, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε
0: θα από... Είναι από 29 Ιουνίου στο A Culture, Περμαζόγλου 5 είναι η είσοδος, και κάθε Δευτέρα, γιατί Δευτέρα είναι στις 29, στις 9 η ώρα, κάθε Δευτέρα του Ιουλίου, και θα επανέλθω, θα κάνουμε μια παύση τον Αύγουστο και θα επανέλθουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Πολύ ωραία και με το καλό. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, μιας και είστε εδώ. Ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, πώς αντιλαμβάνεστε σήμερα την κληρονομιά που έχει αφήσει το θέατρο τέχνης και ο Κάρολος Κουν.
0: Η πολιτιστική κληρονομιά γενικότερα για μένα είναι εξαιρετικά σημαντική, με την έννοια ότι θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στο θέατρο και σε όλα στην Ελλάδα να μπορούμε να αξιοποιούμε το παρελθόν. Δηλαδή, καταρχάς αυτό βέβαια προϋποθέτει να το διατηρούμε με έναν τρόπο, έτσι, να μην το πετάμε, να το φροντίζουμε και να το ερμηνεύουμε, όπως πρέπει να κάνουμε και με την ιστορία και με τους μύθους, να προσπαθούμε να δούμε τι μας δίνει και, και να χτίζουμε πάνω σε αυτό το παρόν, κοιτάζοντας προς το μέλλον. Και για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα του ποιος βρίσκεται στο τιμόνι του θέατρου τέχνης, γιατί αυτό ήταν το όνειρο του Κούν έτσι κι αλλιώς, το 1942 το ίδρυσε το θέατρο και είναι ανοιχτό μέχρι σήμερα. Και αυτό από μόνο του σημαίνει πάρα πολλά. Δεν υπάρχει άλλο θέατρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που μετά το εθνικό, που είναι εθνικό όμως, έτσι, και είναι απλώς 10 χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία, δεν είναι τόσο μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει άλλο θέατρο που να ξεκίνησε από έναν άνθρωπο, ιδιωτικό θέατρο, που να είναι ανοιχτό, ζωντανό μέχρι σήμερα. Και να έχει και με τη δραματική σχολή του και με τις δύο σκηνές του και με όλες αυτές τις δράσεις που προσπαθούμε να κάνουμε. Το θέατρο τέχνης ανήκει σε όλο το, για μένα σε όλο το ελληνικό θέατρο. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει τη δραματική σχολή θέατρου τέχνης και η οικογένεια του θέατρου τέχνης, που είναι πάρα πολύ σημαντική προφανώς, και οι άνθρωποι που το στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, που είναι χάρη σε αυτούς υπάρχει, αλλά είναι η κληρονομιά όλων μας. Είναι η κληρονομιά όλης του πολιτισμού, όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και είναι σημαντικό να υπάρχει ως ένας πυλώνας αυτό που είναι, είμαστε ο ελληνικός πολιτισμός. Τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός? Κάτι δεν πρέπει, κάπου δεν πρέπει να κουμπάει. Δεν μπορούμε να κουμπάμε μόνο στην αρχαιότητα. Πρέπει και ο νεότερος ελληνικός πολιτισμός να έχει κάποιες βάσεις, και αυτό που κατάφερε να φτιάξει ο Κάρολος Κουν με όλη εκείνη την υπέροχη ομάδα, γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη ισχυρή ομάδα πνευματικών ανθρώπων, καλλιτεχνών, δημιουργών που ήταν μοναδική, ήταν μια γενιά, μια πολύ ευτυχή συγκυρία, το ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν και ενώθηκαν και έχει στήθει το ερώτημα τι γίνεται. Η εποχή γεννάει τους ανθρώπους ή οι άνθρωποι γεννούν την εποχή? Και αυτό προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα. Αλλά συνεχίζουμε. Πώς συνεχίζουμε είναι το θέμα. Το θέμα είναι να συνεχίζουμε. Να μην καταργούμε τα πράγματα.
1: Και ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα, κυρία Κάλυμπαρη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι και εύχομαι να πάει πολύ όμορφα αυτή η παράσταση και να συνεχίσετε και τον Αύγουστο και μετά.
0: Να είστε ευχαριστώ καλά. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπος ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Music or noise.
2: Η Matmos στο τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, στον παράξενο ορκιστή.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Η άρπα σχετίζεται με τους μεγάλους ραψοδούς της ιστορίας, με επική και λυρική ποίηση, αλλά και με τον βιβλικό βασιλιά Δαβίδ. Την πιο χαρακτηριστική μουσική φιγούρα στη βίβλο. Ο βασιλιάς Δαβίδ σχετίζεται με τους ψαλμούς, ενώ η άρπα του έχει σχήμα δέλτα, από το αρχικό του ονόματός του. Συχνά μάλιστα αναπαρίσταται με 10 χορδές, ως σύμβολο των 10 εντολών και του Χριστού ενάρετου βίου. Στις μέρες μας, η αναβίωση των ιστορικών οργάνων έφτασε και στις παλιές άρπες, από μεσαιωνικά είδη μέχρι τις άρπες της εποχής του Μότσαρτ. Σήμερα θα ακούσουμε ένα σπάνιο άλμπουμ με μουσική για δύο μπαροκάρπες, με τις Μάρα Γκαλάση και Φλόρα Παπαδοπούλου. Ο τίτλος του άλμπουμ «Οι άρπες του Δαβίδ», «David's Harfen».

0: έχουμε μαζί μας μια πολύ σημαντική φιγούρα της άρπας, την φίλη και συνάδελφο Φλόρα Παπαδοπούλου. Με βάση το Μιλάνο δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη, ενώ διδάσκει στην περιβόητη Σκόλα Καντόρουμ της Βασιλείας. Φλόρα, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην εκπομπή Μουζικά Νόβα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ποια είναι η βασική ιδέα του άλμπουμ σας με τίτλο «Οι άρπες του Δαβίδ»?
1: Λοιπόν, ίσως να ξεκινήσω από το βασικό στόχο μας, δηλαδή από το λόγο για τον οποίο αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό τον δίσκο. Η άρπα συνδέεται στη συλλογική φαντασία με κάτι εθέρεο, τρυφερό, κομψό, που υποδηλώνει μελαγχολία. Είναι μια εικόνα αυτή που προέρχεται κυρίως από τη ρομαντική άρπα του 19ου αιώνα. Εμείς λοιπόν θελήσαμε να σπάσουμε αυτά τα στερεότυπα και να παρουσιάσουμε και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις και για πρώτη φορά ήχους άρπας πολύ διαφορετικούς από αυτή την αισθητική, αλλά που ήταν ιδιαίτερα αγαπητή την εποχή εκείνη. Αλλά να μην σας χαλάσω την έκπληξη, γιατί θα τους ακούσετε. Η βάση του δίσκου μας είναι λοιπόν η πολυμορφία αυτών των οργάνων. Χρησιμοποίησαμε 6 διαφορετικές άρπες, όλα μοντέλα που κυκλοφορούσαν στις γερμανόφωνες χώρες τον 18ο αιώνα. Όλες αυτές ονομάζονταν David's Harfen, δηλαδή άρπες του Δαβίδ, σε αναφορά στον προφήτη Δαβίδ βέβαια, που συχνά και απεικονίζεται με άρπα στα χέρια του. Πρόκειται λοιπόν για έναν ποιητικό και κάπως αρχαΐζοντα όρο, πολύ συνηθισμένο όμως στα βιβλία της Λουθυρανικής Λειτουργίας. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένας γενικός όρος που περιέγραφε διαφορετικά είδη άρπας. Να λοιπόν που εμείς χρησιμοποίησαμε μία χρωματική άρπα με 2 σειρές χορδών. Χρησιμοποίησαμε μερικές απλές άρπες, δηλαδή με μία σειρά χορδών οργανωμένη διατονικά, αλλά και άρπες με γάντζους, για την παραγωγή δηλαδή χρωματικών φθόγκων, τις λεγόμενες Hakenharfen. Οι Hakenharfen ήταν και οι πιο διαδεδομένες στη Γερμανία, στις γερμανόφωνες χώρες δηλαδή, και βρίσκονταν κάπου ανάμεσα στη λόγια και τη λαϊκή μουσική. Και σήμερα μάλιστα είναι σχεδόν άγνωστες, δηλαδή σχεδόν κανένας δεν τις παίζει πλέον.
0: Ακούμε την παρτίτα σε ρε μίζωνα του λαουτίστα και συνθέτη Leopold Weiss σε μεταγραφή για 2 μπαρόκ άρπες.

0: Σε όλες αυτές τις άρπες μπορούσαν και να προστεθούν τα λεγόμενα Schnarrenhaken. Πρόκειται για μικρά κομμάτια ξύλου που τοποθετούνταν στη βάση των χορδών και ας πούμε τις ενοχλούσαν, δημιουργώντας δηλαδή έναν ήχο κάπως βουητό, κάπως σαν το σιτάρ και άλλα όργανα από την Ινδία, αν τα έχετε ακούσει. Κάποιοι λοιπόν λάτρευαν αυτόν τον ήχο και κάποιοι άλλοι δεν τον άντεχαν καθόλου. Και πρέπει να πω ότι το ίδιο συμβαίνει και σήμερα στις συναυλίες μας. Δηλαδή, ορισμένοι ακροατές βρίσκουν τον ήχο αυτόν ενοχλητικό, ενώ κάποιοι άλλοι ενθουσιάζονται. Χρησιμοποίησαμε επίσης και δύο μεγάλες μπαρόκ άρπες ιταλικής προέλευσης. Ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα, οι Ιταλοί αρπίστες είχαν μετακινηθεί βόρεια των Άλπαιων και εργάζονταν στις γερμανικές αυλές. Και πράγματι, μεγάλα όργανα με τρεις σειρές χορδών συναντάμε στη Βιέννη και συναντάμε και στο Βερολίνο, βέβαια πιο αργά, κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Αυτά είναι πολύ σπάνια όργανα, δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι πεζόταν με αυτά. Γι' αυτό λοιπόν και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα πιθανό ρεπερτόριο και για αυτά τα όργανα.
1: Ποιο είναι το αυθεντικό ρεπερτόριο της μπαρόκ άρπας και ποιο το πιθανό ρεπερτόριο, για παράδειγμα έργα για άρπα, μετεγραμμένα από ρεπερτόριο άλλων οργάνων?
0: Πρέπει να πω ότι για την περίοδο και για τη γεωγραφική περιοχή που εξετάζουμε, υπάρχουν βέβαια πολλές μαρτυρίες για αρπίστες που έπαιζαν σε ντουέτα, ωστόσο δεν έχουμε έργα για δύο άρπες ή τουλάχιστον δεν έχουν σωθεί. Έτσι λοιπόν τα κομμάτια του δίσκου έχουν διασκευαστεί από εμάς για δύο άρπες. Ορισμένα όμως από αυτά συνδέονται άμεσα με την άρπα. Ας πούμε, αυτή είναι η περίπτωση της σουίτας που προέρχεται από τη χειρόγραφη συλλογή Musicalische Rustkammer, η οποία συντάχθηκε στη Λίψια το 1719. Και πρόκειται για μια συλλογή που περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αγαπητές συνθέσεις του οπερατικού ρεπερτορίου της εποχής και της πόλης, μάλιστα, μαζί με χορούς και με μελωδίες, ας πούμε, λαϊκές. Πιθανότατα συγκεντρώθηκε από κάποιον αρπίστα για να χρησιμοποιείται σε γάμους ή σε πανηγύρια. Διασκευάσαμε επίσης ορισμένα κομμάτια από μια πολωνική συλλογή για άρπα και διάφορα όργανα, η οποία είναι ανέκδοτη και μάλιστα έχει ανακαλυφθεί μόλις πρόσφατα. Και αυτά τα κομμάτια τα μεταπτρέψαμε σε ντουέτα για δύο άρπες. Τα υπόλοιπα έργα του δίσκου δεν είναι αρχικά γραμμένα για άρπα, προέρχονται από το ρεπερτόριο άλλων οργάνων και έχουν και αυτά διασκευαστεί από εμάς λοιπόν. Αυτή είναι η περίπτωση των δύο ντουέτων του Silvius Leopold Weiss, που αρχικά γράφτηκαν για δύο λαούτα.

0: ακούμε μία σουίτα για άρπα από τη συλλογή Μουζικάλισε Ρουστκάμερ ή αλλιώς το μουσικό οπλοστάσιο Λειψία 1719.
1: Το έργο που κλείνει τον δίσκο μας είναι το περίφημο Concerto nach Italienische Gusto του Bach. Ο Bach το έγραψε για τσέμπαλο με δύο πληκτρολόγια, τα οποία μέσω της χρήσης τους υποδηλώνουν τις διαφορετικές δυναμικές και τα ηχοχρώματα ενός concerto grosso, σε ιταλικό ύφος, ας πούμε. Και εμείς αποφασίσαμε να το μεταγράψουμε για δύο άρπες, χρησιμοποιώντας ιταλικές άρπες με τρεις σειρές χορδών. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε και εμείς να αναδημιουργήσουμε την εναλλαγή ανάμεσα στα τούτη και τα σόλι και τον πλούτο γενικότερα μιας ορχιστρικής παρτιτούρας.

0: ακούμε το Ιταλικό κονσέρτο του Johann Sebastian Bach για τσέμπαλο σε μεταγραφή για δύο άρπες από τις Μάρα Γκαλάση και Φλόρα Παπαδοπούλου.
1: Μία τελευταία παρατήρηση σχετικά με το ρεπερτόριο. Το ρεπερτόριο για άρπα στις γερμανόφωνες χώρες του 18ου αιώνα είναι πολύ περιορισμένο. Δεν υπήρχε μια εκπαιδευτική ή μια οργανωποιητική παράδοση για την άρπα, αντίστοιχη με εκείνη που θα αναπτυχθεί αργότερα στο Παρίσι γύρω από την άρπα με τα πεντάλ. Και όμως οι αρπίστες υπάρχουν. Είναι περιζήτητοι μάλιστα, έχουν συχνά περιπετειώδες ζωές και ταξιδεύουν συνεχώς με την άρπα τους από αυλή σε αυλή. Και οι πηγές μας μιλούν για αυτούς με λόγια απίστευτου θαυμασμού. Τους παρουσιάζουν ως μεγάλους καλλιτέχνες και μεγάλους βιρτουόζους και ιδιαίτερα στην τέχνη του αυτοσχεδιασμού. Να λοιπόν και γιατί δεν έχουμε πολλά κομμάτια που να έχουν σωθεί. Ίσως δεν έχουν γραφτεί ποτέ. Και νομίζω ότι είναι και δικό μας καθήκον να προσπαθήσουμε να αναδημιουργήσουμε αυτή την πρακτική.
0: Φλόρα, μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα μελλοντικά σας project?
1: Μαζί με την Μάρα Γκαλάση συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να προωθούμε μουσικά project που συνδέονται πολύ στενά με την έρευνα. Η Μάρα υπήρξε δασκάλα μου. Της οφείλω ουσιαστικά όλη μου την εκπαίδευση στις ιστορικές άρπες. Και σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα που συνεχίζουμε να δουλεύουμε μαζί και μοιραζόμαστε ένα κοινό καλλιτεχνικό όραμα. Όσον αφορά τα προσωπικά μου σχέδια, τον φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει ένας δίσκος αφιερωμένος σε μια γυναίκα αρπίστα που έδρασε στο Παρίσι του 17ου αιώνα. Και επίσης το 2017, με αφορμή τη συμπλήρωση 400 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου αρπίστα και οργανίστα Ασκάνιο Μαγιώνε από την Νάπολη, θα κυκλοφορήσει ένα σόλο δίσκος μου αφιερωμένος στη μουσική του. Και να λοιπόν που αυτή την περίοδο βρίσκομαι ουσιαστικά στη φάση της ηχογράφησής του.
0: Για το τέλος, ένα πρελούδιο του Λέοπολντ Βάις για λαούτο σε μεταγραφή για άρπες.

0: φίλες και φίλοι, η απόψινή εκπομπή με καλεσμένη την Φλόρα Παπαδοπούλου έφτασε στο τέλος της. Καλό σας βράδυ. Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Music or noise.
2: Η Ματμός στο τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, στον παράδειγμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Η συγγραφέας που δεν ήξερε να γράφει». Κείμενο Σάντι Αντωνίου, εικόνες Χρήσο Χαραλάμπους. Σαν πέσει η νύχτα και τα φώτα σβήνουν, κρατάς για λίγο την αναπνοή σου. Φυλάκεις τον μπαμπά, φυλάκεις τη μαμά και έπειτα μόνη στη σκοτεινιά. Η σκέψη σαν σβούρα ξανά και ξανά. Πόσο μας κάνει 9x9? Ξημέρωσε πάλι, τρεχάτη για σχολείο. Στο τσακ θα προλάβω το λεωφορείο. Κανείς δεν τη βλέπει, μα την κουβαλώ. Μια τεράστια πέτρα στο στέρνο, στο λαιμό. Πού πήγαν πάλι οι τόνοι σου, απορώ. Μήπως τους έφαγε η μαμά? Μήπως τους έφαγε η γάτα ή ο μπαμπάς στη σαλάτα? Τη γλώσσα δαγκώνω, τους ώμους σηκώνω, το μυαλό μου τρέχει στο παγωτό. Χωνάκι να πάρω στο διάλειμμα ή κυπελάκι? Μπισκότο σοκολάτας ή γκοφρετάκι? Πίσω στο σπίτι, ανάγνωση γραφή, πάλι θα μας ακούσει όλη η γραμμή. «Πού είδες τη ρόδα? Εδώ γράφει ρόδια!» Κι ήταν μια ροδιά ψηλή, ανθισμένη φουντωτή, που όλο με καλούσε σε χορό. «Πες μου, ροδιά μου, πώς να κάνω το σωστό?» Κι έρχεται πάλι το βράδυ και κάτω από το μαξιλάρι κρύβω όσα μάζεψα εδώ και εκεί. «Είσαι χαζή, δεν ξέρεις να γράφεις, ούτε να μετράς. Όλο λάθος τα κάνεις, δεν προσπαθείς αρκετά». «Είμαι χαζή, λάθη κάνω ένα σωρό, δεν ξέρω να γράφω, δεν ξέρω τη διαίρεση, τον πολλαπλασιασμό». «Μα προσπαθώ, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ». Και όταν η θλίψη σύννεφο γίνεται και με σκεπάζει, όταν μέσα μου βρέχει και ρίχνει χαλάζει, το τηλεσκόπιο ψηλά σηκώνω, στον ουρανό με μια στρεπώνω. «Κοίτα, Άρη, κοίτα πόσο όμορφο είναι το φεγγάρι. Αν ζούσαμε στο φεγγάρι, θα ψαρεύαμε αστέρια από το δεντρό σπιτού μας την ανοιχτή οροφή. Θα τρώγαμε όσο θέλουμε παγωτό και ιστορίες θα σέρβιρα μετά για βραδινό. Ρίξε τους τόνους στο τηγάνι. Βάλε άφοβα όλα τα όμικρον και τα γιώτα. Κανόνες δεν έχει αυτή η συνταγή. Και λάθος δεν θα υπήρχε, μήτε και σωστό. Θα έκανα τον μπαμπά μου πολύ περήφανο». «Αναρωτιέμαι, Άρη, άραγε στο φεγγάρι μιλάνε ελληνικά, μιλάνε γαλλικά ή φεγγαρέζικα? Μετρούν με αριθμούς ή με τις καρδιάς τους ρυθμούς? Να σου πω ότι πιστεύω εγώ. Ό,τι είναι σημαντικό δεν μπορείς να το μετρήσεις όσο και αν το προσπαθήσεις. Πώς λες να πάμε στο φεγγάρι, Άρη?» Ο Άρης κούνησε τα αυτιά κοιτώντας με απορία. Μα απάντηση δεν έδωσε καμία. Άκουσα μόνο ένα βαρύ, βαθύ αναστεναγμό που πέταξε από το παράθυρο. Τον βλέπαμε να ξεμακραίνει, σε μια πελώρια σκάλα να ανεβαίνει. Στη σκάλα στο δέκατο σκαλί, κοίτα να δεις, μια πόρτα ανοίγει σε χρώμα λαχανή. Και να σου εμφανίζεται ένας δράκος. Φοράει μανδύα που έχει και ντυμένες λέξεις και από την ουρά του κρέμεται ένας καθρέφτης. «Κρίμα, μόλις χάσατε το τρένο», είπε απογοητευμένος. «Προς τα πού πάτε?» συνέχισε. «Αν πάτε αριστερά», δείχνει δεξιά, «ο καιρός προβλέπεται πολύ βροχερός. Αν όμως πάτε δεξιά», δείχνει αριστερά, «ο καιρός προβλέπεται έθριος». «Εσύ μικρή, μ' ακούσε εκεί κάτω. Σαν έρθει η ώρα να ανέβεις, να θυμάσαι τα δέντρα. Τα δέντρα ψηλώνουν όσο περισσότερο μπορούν. Γίνε δέντρο». Μετά ο αναστεναγμός συνέχισε ακούραστος να ανεβαίνει, να ανεβαίνει και να ανεβαίνει, μέχρι που στα 100 σκαλιά, στα 100 ακριβώς, και όχι 99, μια πόρτα εμφανίζεται ξανά. Ήταν πελώρια ξύλινη σκαλιστή. Ψηλά ψηλά μια καρφωμένη επιγραφή. Βιβλιοθήκη.
Περιμέναμε, ώσπου ένας γέροντας ξεπρόβαλε από την πόρτα. Φόρουσε σανδάλια, έτρωγε στραγάλια και δίπλα του φτερούγιζε μια πάπια. Παίρνει μπρος και λέει με ύφος σοβαρό: «Το μόνο πράγμα που παραμένει στον κόσμο σταθερό είναι η ίδια η αλλαγή. Τα πάντα ρί. Όλα ρέουν, κυλούν», είπε ο σοφός Ηράκλητος. «Χα, το ήξερες αυτό?» συνέχισε με ενθουσιασμό. «Αλλάζουν όλα, αλλάζεις κι εσύ. Μάθε λοιπόν όσο πιο πολλά μπορείς, με τον τρόπο που εσύ μπορείς». «Να μάθω όσο πιο πολλά μπορώ, με τον τρόπο που εγώ μπορώ», επανέλαβα. Άρη, λες αυτό να είναι το μυστικό?» Πριν ο γέροντας στο βασίλειό του γυρίσει, το μπαστούνι του 3 φορές θα χτυπήσει και η πάπια σα σβούρα γυρνά, ώσπου φτάνει στα πόδια μας μπροστά. «Ανεβείτε», μας λέει ευγενικά. «Μη φοβάστε, κρατηθείτε γερά». Στα κόκκινα φανάρια, στα πιο βαθιά σκοτάδια, ο Άρης στα μάτια με κοιτά και χαμηλώνει τα αυτιά. «Φοβάμαι», λέει σιγανά. «Το ξέρω», του λέει η πάπια γλυκά. «Αν όμως γίνεις φίλος με το φόβο, φόβος δεν υπάρχει πια. Άρη, ετοίμασε βαλίτσες, πάμε στο φεγγάρι». Έτσι και έγινε. Τι έγινε? Το κορίτσι ο Άρης και του σοφού η πάπια βγήκαν στο φεγγάρι τσάρκα. Μαζί πετούσαν και οι μέρες περνούσαν. «Κοίτα, το κορίτσι μεγαλώνει, σαν δέντρο ψηλώνει. Μέσα από τα σύννεφα τραβάει ψηλά, σηκώνεται σαν πέφτει και δεν τα παρατά. Τις λέξεις κάνει στίχους και πλάθει όλο μύθους. Απαγγέλει ποίηση, διαβάζει ιστορία. Πόσο της αρέσει και η καλλιγραφία? Ποιος μίλησε για την ορθογραφία? Φεγγαροδιαβάσματα, φεγγαροεργασίες, φεγγαροδιαγώνισμα, φεγγαροχειροκρότημα. «Μπράβο στο κορίτσι μας», φωνάζει κάθε τόσο η Αφροδίτη, που δίπλα στο φεγγάρι έχει σπίτι. Και ο Κρόνος ο πλανήτης από τη χαρά του αυξάνει την τροχιά του, σφυρίζει ένα σκοπό και σέρνει στο χορό του Δία και Ουρανό. «Έλα», είπε η πάπια, «κάνε μια ευχή, τώρα που οι πλανήτες στήσανε γιορτή. Ό,τι πίσω με κρατά», λέω με το χέρι στην καρδιά, «θέλω να γίνει η δύναμή μου». Και ο Άρης με τραβά από το χέρι. «Κοίτα», μου λέει, «πέφτει ένα αστέρι. Τι σπουδαία είναι η στιγμή που πιστεύεις πως μπορείς». Στάθηκαν αγκαλιασμένοι. Ήταν τόσο ευτυχισμένοι. «Άρη, κοίτα πόσο όμορφη φαίνεται η γη μας από το φεγγάρι». «Μια φορά και έναν καιρό, τα πάντα ρί», είπε ο σοφός. «Άλλαξαν όλα, άλλαξαν και αυτοί. Πόσο μας εκπλήσει η ζωή». Η πάπια έγινε κύκνος, το κορίτσι συγγραφέας. Και ο Άρης μόνιμος κάτοικος στο φεγγάρι. Σαν πέσει η νύχτα και τα φώτα σβήσουν, το άστρο στην καρδιά γίνεται πίστη που ανθίζει στους φόβους, αγάπη που ριζώνει στην έρημο της μοναξιάς, δημιουργία, κύμα που δεν σταματά. Ήτανε μια γλυκιά ιστορία, μια αληθινή ιστορία, βασισμένη σε μια συγγραφέα και το κουνελάκι της. Η συγγραφέας που δεν ήξερε να γράφει. Κείμενο Σάντι Αντωνίου, εικόνες Χρήσο Χαραλάμπους, από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωκημίδου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Απόψε ο Σάκαρη Όραμο οδηγεί τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC σε μια βραδιά όπου η μουσική γίνεται το όχημα για επικά ταξίδια. Στο επίκεντρο της συναυλίας που δόθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 2025 και θα ακούσουμε εμείς απόψε, βρίσκεται ο εθνικός συνθέτης της Φινλανδίας, ο Ζαν Σιμπέλιους, και η εμβληματική του σουίτα Λεμινκάινεν. Μέσα από 4 υπνοτικά συμφωνικά ποίηματα ακολουθούμε τον ομώνυμο ημίθεο του έπους Καλεβάλα στις περιπέτειές του, από την αποπλάνηση των Παρθένων στην κάθοδο στον κάτω κόσμο και από τον θάνατο στην αναγέννηση μέσω των μυστικών επικλήσεων της μητέρας του. Όμως το ταξίδι ξεκινά νωρίτερα. Ο Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ, ένας δημιουργός που μάγεψε τον Έντουαρντ Έλγκαρ, μας προσφέρει τις συμφωνικές του παραλλαγές αποτείοντας φόρο τιμής στην δυτικοαφρικανική του κληρονομιά με μελωδίες γεμάτες ζεστασιά. Η βραδιά αποκτά μια ηλιγιώδη σύγχρονη τροχιά με το κοντσέρτο για βιολί Concentric Paths του Thomas Andes. 20 χρόνια μετά τη σύνθεσή του, ο κορυφαίος σολίστ Κρίστιαν Τέτσιλαφ ιχνηλατεί τις ομόκεντρες διαδρομές αυτού του σύγχρονου αριστουργήματος, αποδεικνύοντας ότι οι μύθοι, παλιοί και νέοι, παραμένουν το πιο ζωντανό κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Το 1906, όταν οι συμφωνικές παραλλαγές πάνω σε μια αφρικανική μελωδία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Λονδίνο, ο Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ ήταν ήδη ένας καταξιωμένος συνθέτης, του οποίου η φήμη είχε ξεπεράσει τα σύνορα της Βρετανίας, φτάνοντας μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία. Πίσω όμως από την εμπορική του επιτυχία έκρυβε μια βαθιά δέσμευση, την επιθυμία να φωτίσει την ομορφιά αυτού που πολλοί Ευρωπαίοι της εποχής αποκαλούσαν Μαύρη Ήπειρο. Ο Κόλεριτζ Τέιλορ ήταν ένας υπερήφανος Άγγλος, όμως η σύνθεση του έδωσε την πολύτιμη ευκαιρία να ιχνηλατήσει τις αφρικανικές του ρίζες. Στις παραλλαγές του ακούμε αυτή την μοναδική σύζευξη, από τη μία τα χρώματα του αγγλικού ρομαντισμού των αρχών του 20ου αιώνα και από την άλλη τα βαθιά συγκινητικά θέματα των σκλαβωμένων Αφρικανών του νέου κόσμου. Στην καρδιά του έργου βρίσκεται μια μελωδία ενός αφροαμερικανικού spiritual με τίτλο «I'm troubled in mind». Το θέμα αυτό αναδύεται μέσα από έναν υπόκουφο παλμό τυμπάνων, με τα τρομπόνια να οδηγούν τη μελωδία σε μια σοβαρότητα που αποπνέει το πάθος των στίχων «Αν ο Ιησούς δεν με βοηθήσει, σίγουρα θα πεθάνω». Τις συμφωνικές παραλλαγές πάνω σε μια αφρικανική μελωδία του Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμο.

Αυτές ήταν οι συμφωνικές παραλλαγές πάνω σε μια αφρικανική μελωδία του Samuel Coleridge Taylor που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμο. Αφήνουμε την ηρεμία του παρελθόντος και επιταχύνουμε προς το παρόν τώρα. Από τις παραλλαγές του Coleridge Taylor περνάμε στις ομόκεντρες διαδρομές ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς των ημερών μας, του Thomas Sandys. Ο Thomas Sandys εμφανίστηκε στο προσκήνιο τη δεκαετία του 1990 ως ένα παιδί θαύμα του πιάνου και της σύνθεσης για να εξελιχθεί γρήγορα σε έναν απρόβλεπτο πρωταγωνιστή της παγκόσμιας σκηνής. Η μουσική του, βραβευμένη με Grammy, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αρνείται πεισματικά τους ορισμούς. Όπως λέει ο ίδιος, επιδιώκει μία σκεπτικιστική μουσική, μία τέχνη που αγκαλιάζει τις αντιθέσεις του πολιτισμού μας, χωρίς να υποτάσσεται σε ιδεολογίες. Το κοντσέρτο του για βιολί με τίτλο Concentric Paths, ομόκεντρα μονοπάτια, που γράφτηκε το 2005, είναι ένα ηχητικό τρίπτυχο. Φανταστείτε τρεις κύκλους που περιστρέφονται ο ένας μέσα στον άλλο. Το κεντρικό μέρος, που είναι και το μεγαλύτερο, μοιάζει με έναν ιστό από μικρούς και μεγάλους κύκλους που συγκρούονται βία αναζητώντας τη λύτρωση. Τα άλλα μέρη του έργου είναι εξίσου κυκλικά. Το πρώτο είναι γρήγορο και ασταθές, ενώ το τελευταίο είναι παιχνιδιάρικο, σχεδόν γαλήνιο. Σήμερα, 20 χρόνια μετά τη δημιουργία του, το έργο αυτό θεωρείται ήδη ένας σύγχρονος κλασικός σταθμός. Ο κορυφαίος σολίστ Christian Tetzlaff αναλαμβάνει να ηχνηλατήσει αυτές τις περιστρεφόμενες διαδρομές, αποδεικνύοντας τη μαεστρία του Sandys στο να συνδυάζει την πολυπλοκότητα με μια νέα άμεση συναισθηματική δύναμη. Μαζί του, η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμο.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για βιολί με τίτλο Concentric Paths του Thomas Andes, που ερμήνευσε ο βιολονίστας Christian Tetzlaff μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC που διεύθυνε ο Σάκαρη Όραμο. Αφήνουμε τις ομόκεντρες διαδρομές του Thomas Andes και την ηλιγκιώδη κίνηση του σήμερα για να επιστρέψουμε σε έναν κόσμο αρχαίγωνο, ντυμένο με την ομίχλη του Βορρά. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Ζαν Σιμπέλιους στράφηκε στη μυθολογία του εθνικού έπους Καλεβάλα, αναζητώντας μια κοινή ταυτότητα για τον λαό του σε μια εποχή καταπίεσης. Από αυτή την αναζήτηση γεννήθηκε η Σουίτε Λεμινκάινεν, ένα συμφωνικό έργο 4 μερών που αφηγείται τις περιπέτειες ενός ημίθεου, ενός ρυψοκίνδυνου ήρωα που ακροβατεί ανάμεσα στον έρωτα και το θάνατο. Το ταξίδι ξεκινά με τον Λεμινκάινεν και τις παρθένες του νησιού. Ο ήρωάς μας, ένας γοητευτικός στιχοδιώκτης, καταφθάνει σε ένα νησί και παρασύρει τις νέες γυναίκες σε έναν ξέφρενο χορό, προτού τις εγκαταλείψει για να συνεχίσει την πορεία του. Στο δεύτερο μέρος συναντάμε το διασημότερο ίσως κομμάτι της σουίτας, ο κύκνος της Τουονέλα. Η Τουονέλα είναι ο κάτω κόσμος της φινλανδικής μυθολογίας, ένας τόπος περιτριγυρισμένος από έναν σκοτεινό ορμητικό ποταμό. Εκεί γλιστρά ένας απόκοσμος κύκνος, τον οποίο ο ήρωας πρέπει να σκοτώσει για να κερδίσει το χέρι της αγαπημένης του. Το αγγλικό κόρνο με την μελαγχολική του μελωδία ενσαρκώνει τη φωνή του κύκνου πάνω από μία θάλασσα εγχόρδων, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα σχεδόν μεταφυσική. Όμως η περιπέτεια παίρνει τραγική τροπή. Στο τρίτο μέρος, ο Λεμινκάινεν στην Τουονέλα, ο ήρωας κατακρεουργείται από έναν εχθρό. Τότε εμφανίζεται η μορφή της μητέρας του. Μέσα από ένα τρυφερό νανούρισμα στο σόλο τσέλο, που ο Σιμπέλιους περιέγραψε ως το απόλυτο σύμβολο της μητρικής αγάπης, εκείνη μαζεύει τα κομμάτια του γιού της από το μαύρο ποτάμι και τον επαναφέρει στη ζωή με μυστικές επικλήσεις. Η σουίτα ολοκληρώνεται θριαμβευτικά με την επιστροφή του Λεμινκάινεν. Μετά την ανάστασή του, ο ήρωας καλπάζει προς την πατρίδα. Η μουσική μεταμορφώνεται σε ένα ηρωικό ξέσπασμα γεμάτο εθνική υπερηφάνεια. Ο ίδιος ο Σιμπέλιους έλεγε πως σε αυτό το φινάλε οι Φινλανδοί δεν πρέπει να ντρέπονται να δείξουν ποιοι είναι. «Ας φοράμε τα καπέλα μας στραβά», δήλωνε χαρακτηριστικά, σφραγίζοντας το έργο με μια έκρηξη αισιοδοξίας και δύναμης. Τη Σουίτε Λεμινκάινεν, έργο 22 του Ζαν Σιμπέλιους, ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμου.

με τον καλπασμό του Λεμινκάινεν προς την πατρίδα και το θριαμβευτικό φινάλε της σουίτας έργο 22 του Ζαν Σιμπέλιους, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμο, ολοκληρώθηκε η συναυλία που έγινε στις 7 Νοεμβρίου του 2025 στο Barbican Hall του Λονδίνου και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Προς τα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. βρίσκουμε γραμματικούς και ρητοροδιδασκάλους να κηρύττουν ένα καινούριο δόγμα. Ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τη γλώσσα να αλλάζει και να εξελίσσεται, εφόσον κάθε αλλαγή είναι παρακμή. Ότι τα μόνα ορθά ελληνικά είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι κλασικοί αττικιστές συγγραφείς και ακόμα ότι η κοινή και στην κοινόχρηστη από όλες τις τάξεις προφορική μορφή της και ως λογοτεχνική γλώσσα πρέπει να εξοβελιστεί επειδή είναι προϊόν αγνίας, ξεπεσμού και χυδαιότητας. Αυτά γράφει μεταξύ άλλων ο κλασικός φιλόλογος και καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Robert Browning στο βιβλίο του «Η ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα» και στο ιδιαίτερο κεφάλαιο «Ο Αττικισμός και τα επακόλουθά του», αναφερόμενος στη συνεχή παράδοση των ελληνικών από την αρχαιότητα έως τις μέρες του. Να θυμίσουμε ότι ο Αττικισμός είναι μια τάση Ελλήνων και Λατίνων λογίων του 1ου αιώνα π.Χ. να μιμηθούν το ύφος και τη γλώσσα της Αττικής διαλέκτου της κλασικής περίοδου, προβάλλοντας αντίσταση στην ελληνιστική κοινή, τη ζωντανή καθομιλουμένη της εποχής. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στα προεπαναστατικά χρόνια με την εισαγωγή της Καθαρέβουσας από τον Αδαμάντιο Κοραή. Στους 2 αιώνες που ακολούθησαν, συνεχίζει ο Browning, το κίνημα αυτό απέκτησε κύρος και επιρροή. Έφτασε στο σημείο να κυριαρχήσει στη σχολική διδασκαλία της γλώσσας και επηρέασε πολύ όλη τη λογοτεχνική πεζογραφία, οδηγώντας σε μία συνειδητή μίμηση αρχαίων γλωσσικών σχημάτων, πραγματικών και φανταστικών, και σε μία σκόπιμη απόρριψη της ζωντανής και εξελισσόμενης γλώσσας σαν μέσο του επίσημου προφορικού λόγου και της λογοτεχνίας. Με αυτόν τον τρόπο έγινε η αρχή της διγλωσσίας που αποτέλεσε το πιο έκδηλο γνώρισμα της ελληνικής γλώσσας σε όλη τη διάρκεια της μεταγενέστερης ιστορίας της. Αυτά επισημαίνει ο Robert Browning το 1969, όταν η διγλωσσία στην Ελλάδα κορυφώνεται, με το δικτατορικό καθεστώς να έχει καθιερώσει ως επίσημη γλώσσα την Καθαρέβουσα, ενώ οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινή τους επικοινωνία χρησιμοποιούν τη δημοτική. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Music or noise.
2: Η Μάτμος στο τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, στον παράξενο.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, να είμαστε πάλι, το ρολόι μας δείχνει 10 ακριβώς, στο μικρόφωνο παρέα μαζί σας για μια περίπου ώρα ο Παναγιώτης Παναγάκης. Ακούτε τον ήχο της νύχτας, μια εκπομπή για αυτούς που τους αρέσει η νύχτα και τα μελωδικά ταξίδια σε αυτήν. Τον ήχο που φτάνει σε εσάς ρυθμίζει η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Και το τηλέφωνο μας είναι το 210-6013-167. Μη διστάστε να μας καλείτε. Είναι πάντα χαρά μας να επικοινωνούμε μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την μουσική μας διαδρομή με κάτι κλασικό και αγαπημένο. Το κουιντέτο για πιάνο σε μη μείζωνα ύφεση του Ρόμπερτ Σούμαν είναι αυτό που θα το λέγαμε σαν βασικό ρεπερτόριο μουσικής δωματίου. Το 1842 είναι Άνους Μπιράμπιλης για τον Γερμανό συνθέτη, καθώς σε μια χρονιά γράφει 5 αριστουργήματα. Εκτός από το κουιντέτο γράφει 3 κουαρτέτα εγχόρδων και ένα κουαρτέτο με πιάνο. Το έργο που θα ακούσουμε είναι αφιερωμένο στην Κλάρα Σούμαν, ουδε μία έκπληξη. Διαβάζουμε δε ότι στην πρώτη ιδιωτική παρουσίαση του έργου το Δεκέμβριο του 1842 καλείται εσπεσμένα ο ίδιος ο Φέλιξ Μέντελσον να αντικαταστήσει την τελευταία στιγμή την ασθενή Κλάρα Σούμαν και να παίξει το απολύτως απαιτητικό μέρος του πιάνου και μάλιστα πρίμα βίστα. Τι άνθρωποι. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από το σύνολο Λαγκέα Σέντσα, το οποίο παίζει με όργανα εποχής. Το πιάνο ειδικά είναι ένα εράρ του 1842. Ο Σούμαν θα μπορούσε να έχει συνθέσει το έργο σε αυτό το συγκεκριμένο πιάνο.

Τι έμπνευση, τι έργο είχε ο Ρόμπερτ Σούμαν, ένα από τα καλύτερα έργα μουσικής δωματίου όλων των εποχών, το Quintetto για πιάνο, σε ημίφεση Μίζωνα. Ας προχωρήσουμε όμως στον 19ο αιώνα και από το 1842 πάμε στο 1874. Ο Ζιουλ Μασνέ είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, κυρίως για τις όπερες Μανών και Βέρθερος, αλλά και για τον αγαπημένο, ειδικά στους βιολονίστες, διαλογισμό από την όπερα Θαΐς. Ο Γάλλος ρομαντικός συνθέτης επηρεάστηκε στην αρχή τουλάχιστον από τον Γκουνό και τον Μπερλιόζ. Θεωρείται ένας εξαιρετικός ενορχιστρωτής. Ας ακούσουμε κάτι άγνωστο. Θα ακούσουμε την εισαγωγή στη Φέδρα, όχι του Ευρυπίδη αλλά του Ρακίνα. Η μουσική για ένα έργο με τέτοια βαριά υπόθεση δεν θα μπορούσε παρά να έχει δραματικό χαρακτήρα φυσικά. Την ορχήστρα της Ελβετικής Ρωμανίας διευθύνει ο ακούραστος Νέμε Γέρβι.

από την τεράστια δεξαμενή έτσι άγνωστη συμφωνικής μουσικής του 19ου αιώνα, επιλέξαμε την εισαγωγή στη Φέδρα του Ζιλ Μασνέ από το 1874. Ας αλλάξουμε τελείως στυλ και ας πάμε σε έναν αναχρονισμό. Όταν οι Pink Floyd έγραφαν το Breathe από τον εμβληματικό δίσκο του 1973, το The Dark Side of the Moon, είμαι σίγουρος ότι δεν φαντάζονταν ότι μισό αιώνα μετά δύο Γάλλοι μουσικοί, η Κλάρα Μπρινέ και ο Μπόζ Λίν, θα διασκεύαζαν το συγκεκριμένο τραγούδι για φωνή και ορφάριο, κάτι σαν λαούτο, κάνοντάς τον ακούγεται σχεδόν σαν αναγεννησιακή μπαλάντα. Άλλη μια απόδειξη της διαχρονικότητας των τραγουδιών των Pink Floyd.

Υπέροχη εκτέλεση του Breathe των Pink Floyd για φωνή και ηλεκτρικό ορφάριο. Το ορφάριο είπαμε και πριν είναι κάτι σαν λαούτο. Ας παραμείνουμε στο χώρο των διασκευών. Ένα κουαρτέτο που αποτελείται από τέσσερις κιθάρες διασκευάζει το πολύ γνωστό πρελούδιο σε μία ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Έχει όμως ενδιαφέρον ότι το συνδέουν οι τέσσερις μουσικοί με μια καταπληκτική σύνδεση του Αντώνιο Καλοζομπίμ και πολύ γνωστή, το How Insensitive, που μελωδικά και αρμονικά οφείλει πολλά στην πιανιστική μινιατούρα του Πολωνού συνθέτη.

Το πολύ γνωστό πρελούδιο του Φρεντερίκ Σοπέν συναντάει το How Insensitive του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν σε μια πολύ όμορφη διασκευή για τέσσερις κιθάρες. Ας παραμείνουμε στον αστερισμό αυτού του μέγιστου τραγουδοποιού για να ακούσουμε μια από τις πιο αγαπημένες μου συνθέσεις με τίτλο Aguas de Marco, τα νερά του Μαρτίου. Θα τα ακούσουμε στην πιο γνωστή του εκτέλεση από την μοναδική φωνή της Έλιτς Ρετζίνα και το συνθέτη να τη συνοδεύει ένα τραγούδι σεμινάριο φωνητικής.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στην εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και στις επιλογές 210-60-13-167, το γνωστό σας πλέον τηλέφωνο. Και όπως πάντα σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και στην απόψινή μας εκπομπή. Να το ξαναπώ, μοναδική μας πρόθεση να σας κάνουμε στο τέλος της ημέρας και της σημερινής ημέρας να αισθανθείτε καλύτερα. Μετά λοιπόν την Έλις Ρετζίνα και τον Αντώνιο Καλοζομπίμ, θα παραμείνουμε στο τραγούδι. Θα ακούσουμε δύο εξαιρετικές φωνές από το παρελθόν, οι οποίες γεννήθηκαν την ίδια ακριβώς χρονιά, το 1920. Η Peggy Lee, που από πολλούς θεωρείται μια από τις καλύτερες φωνές στην ιστορία της jazz, θα μας τραγουδήσει από ηχογράφηση του 1957 το standard If I Should Lose You. Την ενοχή σας έχει κάνει ο σπουδαίος ο Nelson Riddle. Πριν όμως το εξώφυλλο, για ευνόητους λόγους έχει τυπωθεί με μεγάλα γράμματα ο μαέστρος που διευθύνει την ορχήστρα και λέγεται Frank Sinatra.

πολύ χαρακτηριστική φωνή της Peggy Lee στο If I Should Lose You, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2002. Συνομήλικη της λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ήταν η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ρίτα μάλλον συνομήλικη της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, ήταν η Ρίτα Στράιχ, μια από τις σπουδαιότερες λυρικές κολορατούρες της μεταπολεμικής περίοδου, ήταν Γερμανίδα. Θα την ακούσουμε λοιπόν στην Μπερσέζ από την όπερα Ζοσλίν του Μπενζαμίν Κοντάρ.

Ήταν η Ρίτα Στράιχ στην Περσέζ από την όπερα Ζωσλίν του Μπενζαμίν Κοντάρ. Μια ηχογράφηση δεκαετίας του 1950. Το 1950 ήταν και αυτό που ακούσαμε πριν στη δεκαετία από την Peggy Lee. Δύο πολύ ιδιαίτερες φωνές έτσι, από το χώρο της jazz και της κλασικής μουσικής. Για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας θα μεταφερθούμε στη γειτονική Ιταλία. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα έργο του 1923, τις παραλλαγές χωρίς θέμα, παράξενος τίτλος, για πιάνο και ορχήστρα του Gian Francesco Malipiero. Σημαντικός συνθέτης του 20ου αιώνα, πολύ γραφότατος, έζησε και αυτό σε μια έτσι, πολύ ταραχώδη περίοδο. Έφυγε από τη ζωή το 1973 σε ηλικία 91 ετών. Το έργο που θα ακούσουμε έχει διάρκεια περίπου 8-8,5 λεπτά και είναι ομολογουμένος πρωτότυπο. Στο πιάνο Σάντρο Ιβο Μπάρτολι, την ορχήστρα του Σαρμπρίκεν διευθύνει ο Μικέλε Καρουλί.

Ένα έργο ιταλικού μοντερνισμού από το 1923, ήταν και πολύ ενδιαφέρον, οι παραλλαγές χωρίς θέμα για πιάνο και ορχήστρα του Gian Francesco Malipiero. Ιταλική ατμόσφαιρα μέχρι το τέλος, όπως σας είπαμε, και επιλέγουμε ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Μεσοπολέμου από το 1935 με τίτλο «Non ti scordare di me», μην με ξεχάσεις, Παβαρότι Ντομίνγκο, ας είναι πλάθο Ντομίνγκο αυτή τη φορά.

Πλάθη τον Ντομίνγκο στο Non Ti Scordare di Me. Ώρα όμως να σας αποχαιρετήσουμε με άρωμα Ιταλίας μέσα από το Hammond του Joy Di Francesco. Όσο λεμείο, όπως πιθανότητα θα τα ακούγατε σε κάποιο jazz club στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης ήταν στο μικρόφωνο. Τον ήχο ρύθμισε η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, σε ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε Τρίτο Πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο Τζον Φούλτζ είναι ένας από των πολλών Άγγλων, αλλά και διεθνών συνθετών, οι οποίοι παρότι έχεραν ιδιαίτερη αναγνώριση και εκτίμηση, ίσως ζούσαν, γρήγορα ξεχάστηκαν. Επίσης, ένας εκ των πολλών που ανακαλύπτονται εκ νέου τελευταία χάρη στο ίντερνετ αφενός και τις δισκογραφικές και το λεγόμενο άρμεγμα, συγχωρέστε μου την έκφραση. Εν πάση περιπτώσει, τον Τζον Φούλτζ λοιπόν τον γοήτευε ιδιαιτέρως η Ινδική μα και η Κέλτικη κουλτούρα, η σκέψη και πέρα από αυτό και διάφορες άλλες αμφιβόλου εγκυρότητας και σοβαρότητας θεωρήσεις του κόσμου. Κάποια από τα σημαντικότερα του έργα ολοκληρώθηκαν στο Παρίσι, όταν εκείνος βρισκόταν εκεί. Το Παρίσι του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, καταλαβαίνετε, στις αρχές του αιώνα, με όλους τους καλλιτέχνες μαζεμένους εκεί, συνθέτες και ζωγράφους, λογοτέχνες κτλ. Εκεί συνέθεσε λοιπόν το έργο που θα ακούσουμε σήμερα, το Dynamic Triptych, το έργο του για ορχήστρα και πιάνο, σχεδόν ένα κονσέρτο για πιάνο. Τρία μέρη, το καθένα αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό στοιχείο της μουσικής, δυναμικό, τονικό, ύψος. Το δεύτερο με τα ημιτόνια του λοιπόν είναι το τονικό και το ρυθμικό το τρίτο, στο οποίο αλλάζει συχνά δοκιμάζοντας διάφορα και διαφορετικά ρυθμικά μοτίβα. Εν τέλει είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό βιρτουόζικο κονσέρτο για πιάνο που αξίζει να ακουστεί.

John Falls, λοιπόν, Dynamic Triptych για πιάνο και ορχήστρα με τον εκπληκτικό Peter Donohoe στο πιάνο και την ορχήστρα της πόλης του Birmingham υπό τον Σακαριόραμο και σε έναν σύγχρονο συνθέτη της Βόρειας Ευρώπης επίσης, τον Håkon Berge από την Νορβηγία, τον οποίο οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε, μάλλον γιατί συνέθεσε περισσότερο για άλλα μέσα, τηλεόραση, θέατρο. Μάλιστα η ασχόλησή του με την τηλεόραση τον οδήγησε στην δημιουργία της τηλεοπτικής όπερας Gagarin, ασφαλώς αναφερόμενη στον πρώτο κοσμοναύτη, το οποίο μιλούσε λοιπόν για τη σπουδαία ζωή και τον τραγικό θάνατο του σοβιετικού αυτού ήρωα. Σήμερα θα ακούσουμε λοιπόν το έργο Σήματα για ορχήστρα δωματίου και μαγνητοτενία.

Σήματα λοιπόν του Νορβηγού Håkon Berge για ορχήστρα δωματίου και μαγνητοτενία. Τα Canticles τώρα είναι μια σειρά έργων του Benjamin Britten, όλα με κείμενα θρησκευτικά ή πνευματικά και διαφορετικά μουσικά σχήματα το καθένα. Θα ακούσουμε λοιπόν την τρίτη Canticle, την τρίτη οδία αν θέλετε. Θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι σαν μικρές καντάτες, χωρίς όμως κείμενα από τις γραφές. Η τρίτη λοιπόν είναι λίγο σαν μυρολόι για έναν πρόωρα χαμένο καλλιτέχνη, τον Αυστραλό πιανίστα Νόελ Μιούτον Βούτκο. Το κείμενο είναι της ποιήτριας Edith Sitwell, Still Falls the Rain.

Και τρίτη λοιπόν Canticle του Benjamin Britten. Θα κλείσουμε λοιπόν τώρα φίλοι με το έργο Transitional Imagery του Αμερικανού jazz τρομπετίστα και συνθέτη Ralph Alessi. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

το κορυφαίο κουαρτέτο κρουστών Soul Percussion συναντά την ηλεκτρονική επεξεργασία των Matmos σε ένα σχεδόν τροπικό ηχητικό τοπίο από μια συνεργασία του 2010, όπου αντλεί υλικό από το νερό, το αλουμίνιο, σπασμένα κεραμικά και βελόνες κάκτου. Οι Matmos, το δίδυμο των MC Schmidt και Drew Daniel, σχηματίστηκαν στο Σαν Φρανσίσκο στα μέσα της δεκαετίας του 90 και σήμερα έχουν έδρα τη Βαλτιμόρη. Εδώ και 3 δεκαετίες μετατρέπουν αντικείμενα, σώματα, μηχανές και αρχεία σε μουσικό υλικό, συνδυάζοντας με χιούμορ τις τεχνικές της μουσικής κονκρέτ με ρυθμούς και μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής. Κάθε δίσκος τους ξεκινά συνήθως από μια σαφή ιδέα ή έναν αυστηρό περιορισμό που οργανώνει ολόκληρη τη διαδικασία της σύνθεσης. Με αφορμή την εμφάνισή τους στην Αθήνα αυτήν την Κυριακή, οι Matmos μιλούν απόψε στον παράξενο ελκυστή για τον τρόπο με τον οποίο ένας κανόνας ή ένα συγκεκριμένο υλικό μπορεί να λειτουργήσει ως παιχνίδι και ταυτόχρονα ως μέθοδος να οργανώσει την δημιουργική διαδικασία, να ενεργοποιήσει τη φαντασία και να οδηγήσει τη μουσική σε απρόβλεπτες κατευθύνσεις.

0: Οι δίσκοι σας συχνά ξεκινούν από έναν πολύ ξεκάθαρο περιορισμό. Ένα πλυντήριο, το πλαστικό ή το μέταλλο, ένα αρχείο, ακόμα και μια χειρουργική πράξη. Αυτά δεν είναι απλώς πηγές ήχου, είναι το οι συνθήκες μέσα στις οποίες πρέπει να υπάρξει η μουσική. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι όσο πιο στενός είναι ο περιορισμός, τόσο πιο επινοητική γίνεται η μουσική. Όταν ξεκινάτε από ένα τέτοιο περιορισμό, μοιάζει σαν να στείνετε ένα παιχνίδι. Και τι σας προσφέρει αυτός ο περιορισμός? Είναι μια προστασία από την απορατοσύνη του στούντιο ή μήπως εντείνει την ελευθερία, αναγκάζοντας τη φαντασία να περάσει σε μια πιο ενεργή κατάσταση?
1: You are absolutely correct in your first guess. It protects us from the endlessness of the studio. The blank page problem.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο στην πρώτη σου υπόθεση. Μας προστατεύει από την απεραντοσύνη του στούντιο, από το πρόβλημα της λευκής σελίδας. Είναι σαν τον συγγραφέα που κάθεται μπροστά στον υπολογιστή και θα μπορούσε θεωρητικά να γράψει οποιοδήποτε βιβλίο στον κόσμο. Κι όμως έχει απέναντί του μόνο ένα άδειο λευκό πεδίο και τον κέρσορα που αναβοσβήνει. Εδώ υπάρχει μια παράξενη διαλεκτική ανάμεσα στην ελευθερία και τον περιορισμό. Όταν κάποιος σου λέει ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο ένα υλικό, αυτό δεν καθορίζει τα πάντα. Δεν σου λέει αν η μουσική θα είναι γρήγορη ή αργή, ή αν θα είναι λυπημένη ή χαρούμενη, νευρική ή ήρεμη. Δεν σου λέει ποιο είδος μουσικής. Οι επιλογές μας συχνά μας δεσμεύουν ως προς το υλικό το οποίο είναι φτιαγμένη η μουσική, χωρίς να μας δεσμεύουν απαραίτητα ως προς τη φόρμα. Ή μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Αν δεσμευτούμε σε ένα περιορισμό που αφορά το τέμπο, παραμένουμε ελεύθεροι ως προς το είδος, ως προς το αν θα κινηθούμε προς τον μινιμαλισμό ή τον μαξιμαλισμό. Έχεις δίκιο όταν μιλάς για μια εντατικοποίηση της ελευθερίας. Θα πρόσθετα όμως και κάτι ακόμα, μια αυξημένη αίσθηση ευθύνης. Γιατί το ζητούμενο είναι η άσκηση να γίνει κάτι περισσότερο από μια απλή απόδειξη ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε έναν κανόνα. Έχει ενδιαφέρον μόνο όταν σε οδηγεί κάπου που αξίζει να πας. Και εκεί βρίσκεται για μένα το κρίσιμο σημείο όταν φτιάχνεις ένα δίσκο. Να τιμήσεις τον περιορισμό, αλλά ταυτόχρονα να πας και πέρα από αυτόν.
1: You know, like, it's interesting to follow a rule if following a rule takes you somewhere that is worth going to. And that's the part where, when making a record, you have to both honor the constraint and, I think, go beyond it.
2: Music or noise? Music or noise? Music or noise? Music or noise? Music or noise? Music or noise? Music or noise? Music. Or noise, music, or noise, music, or noise, music, or noise, music, or noise, music, music, or noise, music, music, or noise, music, music, or noise, music, music, or noise, music, music, or noise, music, music, or noise.

0: your materials seem to have agency. The washing machine has its own cycle. Plastic has its own textures and associations.
1: Τα υλικά σας μοιάζουν να αυθενεργούν. Ένα πλυντήριο έχει το ίδιο δικό του κύκλο. Το πλαστικό έχει τις δικές του υφές και τους δικούς του συνειρμούς. Ένα αρχείο έχει τη δική του ιστορία. Το μέταλ έχει αντίσταση και μνήμη. Σε ποιο βαθμό η πηγή του υλικού επιδρά στην δημιουργία της μουσικής? Νιώθετε ποτέ ότι το υλικό αρχίζει να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό σας?
2: Once again, 100% yes. The material does make the decisions for us. We have long...
1: Χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια μια μέθοδο σύνθεσης όπου ακολουθούμε το ένστικτό μας. Συχνά έχω την αίσθηση ότι το ίδιο το υλικό μου υποδεικνύει το επόμενο βήμα. Υπάρχουν όμως και στιγμές όπου προσπαθούμε να κάνουμε ένα υλικό να χωρέσει μέσα σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο και αυτό απλά δεν λειτουργεί. Κάτι μέσα στο υλικό αντιστέκεται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν φτιάχναμε το άλμπουμ Plastic Anniversary, χρησιμοποιήσαμε μια αστυνομική ασπίδα καταστολής. Η μουσική που προέκυπτε από αυτήν την ασπίδα ακουγόταν πολύ γιορταστική, καλοκαιρινή, σχεδόν ανόητα χαρούμενη. Δεν μας οδηγούσε καθόλου προς το πεδίο που μας ενδιέφερε. Την σκέψη γύρω από την αστυνομική βία, την αστυνομική καταστολή, τη σχέση της αστυνομίας με το κράτος. Ηχητικά δεν συνέβαινε τίποτα από αυτά. Και μερικές φορές αυτό είναι λίγο ταπεινωτικό. Χρειάζεται μια μορφή ταπεινότητας για να παραδεχτείς ότι το υλικό έχει τη δική του ατζέντα, ότι θέτει τους δικούς του περιορισμούς. Και τότε πρέπει είτε να τους αποδεχτείς, είτε να τους αγκαλιάσεις. Ή τουλάχιστον να τους λάβεις σοβαρά υπόψη, να δουλέψεις μαζί τους. None of that was happening sonically. So sometimes it's a little humiliating, or you have to have a certain modesty where you have to realize that the material has its own

0: Νομίζω πως υπάρχει εδώ μια αναλογία με τη μόδα. Η μεγάλη εποχή της γυναικείας γραπτικής λέγεται πως ήταν η στιγμή που οι ράφτες έμαθαν να κόβουν το ύφασμα λοξά. Αυτοί οι κοποί έκαναν τα φορέματα να κολακεύουν περισσότερο το σώμα. Ακριβώς επειδή ακολουθούσε την ίδια την τάση του υλικού, πως πέφτει προς τα που θέλει να κινηθεί. Ίσως κάτι παρόμοιο κάνουμε και εμείς μουσικά. Μα για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω και μεγάλη προσωπική εμπειρία από τη γυναικεία μόδα.
1: I don't know. I mean, again, I don't have a lot of first-hand experience of women's fashion.

0: With Matmos, no one with source changes the experience. A sound is never just a sound. Once we know it comes from surgery or laundry.
1: Στη μουσική σας, η γνώση της πηγής του ήχου αλλάζει την εμπειρία. Ένας ήχος δεν είναι ποτέ απλώς ένας ήχος. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι προέρχεται από χειρουργική επέμβαση ή από ένα πλυντήριο ή από ένα αρχείο υπάρχων. Θέλετε ο ακροατής να γνωρίζει την δεσμευτική αρχή του δίσκου πριν τον ακούσει? Μήπως είναι και το κόνσεπτ μέρος της ακουστικής εμπειρίας, σχεδόν σαν μια παρτιτούρα για την φαντασία του ακροατή?
2: I know that I don't have a choice whether people know or not. People hear things on the radio, people hear things at someone else's house.
1: Ξέρω πως δεν έχω επιλογή ως προς το αν ο ακροατής γνωρίζει ή όχι. Ο κόσμος ακούει κάτι τυχαία στο ραδιόφωνο ή στο σπίτι κάποιου ή αγοράζει συνειδητά το δίσκο και διαβάζει και τις σημειώσεις. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε τη μουσική όσο γίνεται πιο αδιάβροχη, ώστε να λειτουργεί είτε ξέρεις είτε δεν ξέρεις. Προσπαθούμε να φτιάχνουμε τα τραγούδια έτσι ώστε όταν τα ακούς χωρίς να γνωρίζεις ποια είναι η ιδέα, να σου γεννούν περιέργεια, να σε κάνουν να σκεφτείς τι είναι αυτό. Ίσως να μην σκέφτεται κανείς συνειδητά ποιο υλικό παρά για αυτόν τον ήχο, αλλά ελπίζω τουλάχιστον η δουλειά μας να εμπεριέχει ένα είδος ηχητικού ερωτηματικού. Τα διάφορα υλικά είναι αναγνωρίσιμα από το αυτή, λιγότερο ή περισσότερο άμεσα. Ο κόσμος ξέρει πώς ακούγεται ένας υγρός ήχος ή ένα μεταλλικό κουδούνισμα. Μπορεί όμως να μην ξέρει πώς όταν χτυπάς ένα κομμάτι φελιζόλ με μια ματσόλα βγαίνει μια πολύ χαμηλή μπάσα συχνότητα. Παρόλο που έχει έρθει σε επαφή με το φελιζόλ, αλλά το συνδέει με ένα ψηλό τσιριχτό ήχο. Μας αρέσει λοιπόν να φτιάχνουμε τραγούδια που κινούνται από μια πιο άμεση αναγνωρισιμότητα προς πολύ πιο παράξενα μέρη. Όπως για παράδειγμα, ο δίσκος με το πλυντήριο. Ξεκινά με κάτι απολύτως σαφές. Αυτό είναι ένα πλυντήριο που ξεκινά. Φτάνοντας στη μέση του δίσκου, αυτό δεν θα το καταλάβαινες απαραίτητα. Κι όμως εξακολουθεί να είναι φτιαγμένος από ήχους πλυντηρίου. Μας αρέσει να περιπλανιόμαστε και να αφήνουμε την πίεση μιας σύλληψης να εντείνεται κάπως και έπειτα να την αφήνουμε, να πηγαίνουμε κάπου αλλού. Δεν θέλουμε κάθε τραγούδι να είναι απλώς η επίδειξη μιας ιδέας,

0: I like the idea that the records are a kind of Trojan horse where you might welcome them in because you like the rhythm or the bass line, and then you find out that it's made out of surgery, or you find out that it's made out of the sound of someone speaking who's had their larynx removed.
1: Μου αρέσει η σκέψη ότι οι δίσκοι είναι ένα είδος δούριου ύπου. Μπορεί να τους δεχτείς επειδή σου αρέσει ο ρυθμός ή η πασογραμμή. Και έπειτα να ανακαλύψεις ότι είναι φτιαγμένη από ήχους μέσα από ένα χειρουργείο ή από τη φωνή κάποιου που του έχει αφαιρεθεί ο λάριγκας ή από τον ήχο ιαπωνικών σκαθαριών που περπατούν πάνω σε ένα τριαντάφυλλο. Η ποιητική μπορεί να είναι άμεση ήδη από τον τίτλο του κομματιού. Και για μας αυτό είναι ένα μέρος της αντίδρασής μας προς έναν κόσμο που όλο και λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν ένα φυσικό δίσκο με τυπωμένες σημειώσεις που μπορούν να διαβάσουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι κατεβάζουν ένα άλμπουμ, όπου ίσως το μόνο που μπορείς να τους δώσεις είναι ο τίτλος του κομματιού. Και έτσι μερικές φορές οι τίτλοι μας γίνονται μια μικρή ποιητική συνταγή για αυτό που η μουσική ελπίζει να μεταδώσει.
2: This is the way Japanese Beatles sound to a rose.

0: A game can fail. A rule can be too narrow, too obvious.
1: Ένα παιχνίδι μπορεί να αποτύχει. Ένας κανόνας μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά στενός, υπερβολικά προφανής. Σας έχει συμβεί να ξεκινήσετε από μια ιδέα που έμοιαζε αρχικά πολλά υποσχόμενη, αλλά κατέρευσε όταν προσπαθήσατε να φτιάξετε μουσική με αυτήν? Τι κάνει ένα περιορισμό παραγωγικό και τι τον μετατρέπει σε αδιέξοδο?
2: Well, we recently started a record that I think was exciting and fun to think about, fun to imagine. But we were a little confused and we stacked two constraints on it at once. We were going to make an alphabet record.
3: More than two.
1: Πρόσφατα αρχίσαμε να δουλεύουμε έναν δίσκο που ως ιδέα μας φαινόταν συναρπαστικός και διασκεδαστικός. Αλλά μπερδευτήκαμε λίγο γιατί φορτώσαμε πάνω του πολλούς περιορισμούς ταυτόχρονα. Θέλαμε να κάνουμε έναν δίσκο για το αλφάβητο και μετά σκεφτήκαμε ας τον κάνουμε για παιδιά. Ύστερα προσθέθηκε και ένας τρίτος περιορισμός, να είναι LP, να χωράει δηλαδή σε έναν μόνο δίσκο. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να έχει 13 κομμάτια σε κάθε πλευρά. Και αν κάνεις τους υπολογισμούς, καταλήγεις ότι κάθε κομμάτι δεν μπορεί να διαρκεί πάνω από 1,5 λεπτό. Στην αρχή αυτό είχε ενδιαφέρον, διασκεδάσαμε μαζεύοντας ήχους για τα γράμματα του αλφαβήτου. Πολύ γρήγορα όμως χαθήκαμε στο ερώτημα, τι σημαίνει να κάνεις μουσική για παιδιά? Πώς το κάνεις χωρίς να γίνει συγκαταβατικό και γλυκερό ή επιτιδευμένα χαριτωμένο? Και έπειτα άρχισε να μας περιορίζει πολύ και η ίδια η διάρκεια. Το γεγονός ότι κάθε κομμάτι είχε μόνο 1,5 λεπτό έγινε ανασταλτικό. Δεν οδηγούσε σε καλή μουσική. Μας οδηγούσε σε πράγματα που έμοιαζαν με ringtones, με διαφημίσεις. Έτσι αυτός ο δίσκος πάγωσε, τον βάλαμε στην άκρη. Ίσως κάποια μέρα επιστρέψουμε σε αυτόν. Οπότε ναι, μπορεί να δεθείς κόμπος και αντί αυτό να είναι μια ενδιαφέρουσα αφετηρία, ένα εφαλτήριο, μετατρέπεται σε ζουρλομανδία. Έχουμε δοκιμάσει και άλλους δίσκους που τελικά τους αφήσαμε στην άκρη. Μερικές φορές όμως αποδεικνύεται ότι...
2: I don't know. I mean, we've tried other records that we set aside. And sometimes it turns out that the thing you set aside, you know, 20 years later, there's a project that's perfect for it. So some things are in deep storage with us because we've been doing this for so many decades.

0: either work with surgery, telepathy, washing machines, plastic archives, metal, and many other highly specific frames.
1: Έχετε δουλέψει με το χειρουργείο, την τηλεπάθεια, με αρχεία και πολλά άλλα εξαιρετικά συγκεκριμένα πλαίσια. Υπάρχει μήπως κάποιος κανόνας, κάποιος ενοιολογικός περιορισμός που εξακολουθεί να σας δελεάζει, αλλά σας φαίνεται υπερβολικά δύσκολος ή ηθικά περίπλοκος για να τον επιχειρήσετε? Πάντα ήθελα να κάνω ένα άλμπουμ για το χρήμα. Νομίζω θα είχε πολύ ενδιαφέρον να φτιάξεις μουσική με χρήματα και μουσική για το χρήμα, για την οικονομία, για τον καπιταλισμό. Θα ήταν ίσως και κάπως σοκαριστικό και μάλλον πολύ διχαστικό. Είναι δύσκολο γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να κοιτάξουν κατάματα αυτά τα ερωτήματα. Τα βρίσκουν αμήχανα, εξοργιστικά. Για όλους αυτούς τους λόγους που έχει κανείς όταν συνειδητοποιεί το σύστημα που κυριαρχεί στη ζωή μας. Συχνά η ηλεκτρονική μουσική, μέσα στην αφαίρεσή της ή μέσα στην αισιοδοξία της, λειτουργεί σαν μια μορφή ανακούφισης από τον καπιταλισμό. Νιώθω όμως πως μια μέρα θα έπρεπε να κάνουμε ένα άλμπουμ για το χρήμα. Εγώ πάντα είχα την επιθυμία να κάνουμε ένα δίσκο με διασκευές. Φαντάζομαι ένα διπλό δίσκο που διασκευάζεις 4 τραγούδια και κάθε τραγούδι κρατάει 20 λεπτά. Παίρνεις δηλαδή 4 τραγούδια και τα επεκτείνεις σαν να φτιάχνεις ένα ψυχεδελικό διάδρομο με καθρέφτες. Θα μου ήταν επίσης πάρα πολύ δύσκολο να μην φτιάξω κάθε κομμάτι από το musical Annie. Κανείς όμως δεν θέλει ένα άλμπουμ των Matmos για το Broadway με κομμάτια του Sondheim.
2: No one wants like a Sondheim, like Matmos Sondheim
3: Broadway album. That was my idea. Yeah. That was my concept.
1: Κάθε project έχει ένα πεδίο δυνατοτήτων. Ένα σχήμα μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί. Και μερικά από τα συγκροτήματα που θαυμάζω περισσότερο, όπως η Nurse with Wound ή η Can, εξελίσσονται στα άλμπουμ τους, έχουν πολύ διαφορετικές προσωπικότητες και δομές. Αλλά μπορεί τελικά να μην θες να ακούσεις τον όποιο καλλιτέχνη να προσεγγίζει κάθε πιθανό είδος. Από την άλλη, απαγορεύεται το απαγορεύειν. Οπότε, ποιος ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον? Εγώ πάντως όχι.
2: Who knows what the future holds? Not me.
3: Come to our concert.
2: Yeah, come to our concert and find out. Thanks for asking these questions. They're very interesting and generative.
3: Yep, good stuff.
2: Well done. Thank you.

Αυτό ήταν το ψυχεδελικό, σχεδόν διονυσιακό. Κομμάτι Hashish Master, ένα bonus track από τον δίσκο Supreme Balloon, περίπου μια εικοσαετία πριν, και μια συνεργασία των Madmos με τον Terry Riley.

Τζίου Ντάνιελ και MC Schmidt, το δίδυμο του Μάτμους από τη Βαλτιμόρη, που κινείται ανάμεσα στην τέχνη, την έρευνα και την ζωντανή εμπειρία, μετατρέποντας απροσδόκητες πηγές ήχου σε σύνθετες ρυθμικές και ηχητικές δομές, ήταν κοντά μας απόψε με την ευκαιρία της εμφάνισής τους στην Αθήνα αυτή την Κυριακή στο Πλήφα, τον παλιό βιομηχανικό χώρο των πλακτηρίων υφαντηρίων Αθηνών, στον Βοτανικό. Τη συναυλία θα ανοίξει ο δικός μας J-Class Tubs, κατά κόσμον Δημήτρης Παπαδάτος, συνθέτης και sound artist που προσεγγίζει την Tub ως πεδίο αποδόμησης και ηχητικού μετασχηματισμού.

ούχων θράσματα από αρχαϊκές ηχογραφήσεις και στην έξοδο από τον πιο πρόσφατο δίσκο των Matmos, Metallic Life Review, όπου αντλούν ήχους αποκλειστικά από μεταλλικά αντικείμενα και όργανα. Προύτσο, χαλκό, ατσάλι, αλουμίνιο και κράματα. Παιδικές κατσαρόλες, πόρτες, πύλες νεκροταφείων, μεταλλικά ρίλς από το στούντιο, γκόν, καμπάνες και κουτάκια αλουμινίου συγκροτούν ένα προσωπικό αρχείο ήχων που συλλέχθηκε σε όλη τη διάρκεια της κοινή τους πορείας. Ο τίτλος παραπέμπει στο Life Review, την εμπειρία που η ζωή περνά αστραπιαία μπροστά από τα μάτια μας. Έτσι το μέταλλο γίνεται φορέας μνήμης, διάρκειας και θνητότητας σε ένα άλμπουμ που λειτουργεί σαν μια συμπυκνωμένη αναδρομή της ζωής και της μουσικής τους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Γεια σας από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο και το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με τον κοκκινομάλι παπά, τον Αντώνιο Βιβάλτη, 1678-1741 και ακούμε το κοντσέρτο του για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα.

Ο Τζουλιάνο Καρμινόλα Βιολί και το σύνολο Σανατόρι Ντελατζιόζα Μάρτσα ερμήνευσαν το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα του Αντώνιο Βιβάλτη. Ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ επηρεάστηκε πολύ από το έργο του Βιβάλτη. Όταν ο θείος του Χάινριχ Μπαχ πέθανε, ο Γιώχαν ήταν μόλις 7 χρονών. Ένας οργανίστας ήταν ο Χάινριχ Μπαχ που άγγιζε τις καρδιές. Έτσι χαρακτηρίστηκε στην κηδεία του και ακούμε την καντάτα του «Ich danke dir Gott». «Σε ευχαριστούμε Θεέ μου».

από τα σύνολα μουσικά αντίκουα της Κολονίας και το «Rheinische Kantorei» με δίπτο Reinhard Gebel, ακούσαμε την «Cantata Ich danke dir Gott, σε ευχαριστώ Θεέ μου» του Heinrich Bach. Ακολουθεί μια Γαλλίδα συνθέτρια και πιανίστα, η Cécile Charminat, 1857-1944, και ακούμε μια σπουδή της για πιάνο. Το «Φθινόπωρο», έργο 35, αριθμός 2.

Βαλερί Τριών Πιάνο και μόλις ακούσαμε το Φθινόπωρο, μία σπουδή, έργο 35 αριθμός 2, της Γαλλίδας συνθέτριας και πιανίστας Σεσίλ Σαμινάντ. Ακολουθεί ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 1756-1791 και ακούμε τη συμφωνία του αριθμός 26 σε μη ύφεση μίζωνα και όχι 184. Ο Μότσαρτ ήταν μόλις 17 χρόνων όταν έγραψε το έργο αυτό, μόλις είχε γυρίσει στο Ζάλτσμπουργκ από το ταξίδι του, από το τελευταίο του ταξίδι στην Ιταλία. Τα μέρη της συμφωνίας είναι «Μόλτο πρέστο, αντάντε, αλέγκρο».

Από την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας με δίπτυο τον Φραντς Πάουλ Ντέκερ ακούσαμε τη Συμφωνία Ρυθμός 26 σε μη ύφεση μείζωνα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και όχι 184. Ακολουθεί ο Βιάτζιο Μαρίνι 1594-1663, ήταν Ιταλός συνθέτης και βιολονίστας. Εργάστηκε στην Ορχήστρα του Αγίου Μάρκου της Βενετίας κάτω από τη διεύθυνση του Μοντεβέρτη και ακούμε τη σονάτα του για βιολί αριθμός 4, έργο 8.

Από τους David Monti βιολί και Maria Cleary άρπα ακούσαμε τη σονάτα για βιολί αριθμός 4 έργο 8 του Biagio Marini. Colin Bramby για τη συνέχεια. Γεννήθηκε το 1933, Αυστραλός συνθέτης, ο οποίος σε μια βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της πατρίδας του το 1981 ανακάλυψε ένα βιβλίο με λαϊκά τραγούδια των Ιθαγενών και μέσα σε μία εβδομάδα εμπνεύστηκε και συνέθεσε ένα ορχιστρικό θέμα. Ακούμε από το έργο αυτό τη φεστιβαλική εισαγωγή του πάνω σε μουσικά θέματα της Αυστραλίας.

Από την Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας με διευθυντή τον Ρίτσαρντ Μιλς ακούσαμε την φεστιβαλική εισαγωγή πάνω σε θέματα της Αυστραλίας, έργο του Colin Bramby. Claude Debussy 1862-1918 και θα ακούσουμε το τελευταίο έργο που έγραψε ο Debussy και ήταν και η τελευταία του εμφάνιση με το έργο αυτό, έπαιξε ο ίδιος πιάνο. Είναι η σονάτα του για βιολί και πιάνο σε Σολ Ελάσσονα.

Από τους Πέτερ Ουτζιάν βιολί και Βίλιαμ Τρίτ πιάνο ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε Σολ Ελάσσονα του Κλοντ Ντεμπισί. Πριν από λίγο ακούσαμε μουσική του θείου του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Τώρα θα ακούσουμε μουσική του γιού του, του Γιώχαν Κρίστιαν Μπαχ 1735-1782 και ακούμε το κουιντέτο του αριθμός 4 σε μη ύφεση μίζωνα για φλάουτο, όμποε, βιολί, βιόλα και κοντραμπάσο. Έργο 11. Τα μέρη. Αντάντε με νουέτο αλέγκρο.

Από το σύνολο Les Ambassadeurs ακούσαμε το Quintetto αριθμός 4 σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 11 του Johann Christian Bach. Ludwig van Beethoven 1770-1827 και θα ακούσουμε τη σονάτα του για πιάνο αριθμός 5, έργο 10, αριθμός 1 σε ντο ελάσσονα. Κάτι συμβαίνει με τον αριθμό 5, το κλειδί σε ντο ελάσσονα και τον Beethoven. Η πέμπτη του συμφωνία είναι σε ντο ελάσσονα, η πέμπτη του σονάτα σε ντο ελάσσονα. Τα μέρη της σονάτας είναι Allegro molto e con brio, adagio molto, finale prestissimo.

Από τον Φρανσουά Φρεντερίγκη Πιάνο και η εποχογράφηση που έγινε στο Λονδίνο το 1999, ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 5 σε ντο ελάσσονα έργο 10 αριθμός 1 του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Και τώρα Έντβαρντ Γκρίγκ 1843-1907 για τα 200 γενέθλια του μεγάλου νορβηγού δραματουργού Λούντβιγκ Χόλμπεργκ. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ έγραψε μια ορχιστρική σουίτα βασισμένη πάνω σε παλιούς χορούς που πιθανόν και ο Χόλμπεργκ θα γνώριζε. Ακούμε λοιπόν τη σουίτα Χόλμπεργκ έργο 40.

Από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου της Σλοβενίας με διευθύντη τον Αντρέι Πέτρατς ακούσαμε τη Σουίτα Χόλμπεργκ, έργο 40 του Έντουαρντ Γκρίγκ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Το απόψινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη Φιλαρμονική Γερμανική Ορχήστρα Δωματίου και με διευθυντή τον Κέντ Ναγκανό θα ερμηνεύσει ένα έργο του Φρανς Σούμπερτ 1797-1828 και είναι ένα θεατρικό έργο του Σούμπερτ «Ροζαμούνδη» ή «Η Πριγκίπισσα της Κύπρου». Ιντερλούδιο.